εσύ ποτέ δεν θα σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πάρτε μια βαθιά ανάσα, μια αναπνοή να πούμε κάτι παρέα.

0: ήθελα να με η αφή στην άκρη των δακτύων.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Δεν είναι που σε ψάχνω, που λέω κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: παίρνει περισσότερη απόσταση. Μήπως
1: όλα αυτά. Ναι, ναι. Κάτσουμε όλοι.

0: αναστασιασμένη, δεν βλέπω κόσμο πουθενά.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Miss FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Τα όπα όπα με έχουν.
4: Σιγά την τίβα.
5: Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Μια Κυριακή από τη ζωή του Θανάση Παπαγεωργίου. Είναι ηθοποιός και σκηνοθέτης.
8: Το ταλέντο δεν είναι κάτι που το άσκεις οπωσδήποτε στη σκηνή. Έτσι, μπαν το έχεις μέσα σου. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους και λέμε ηθοποιός είναι αυτός. Τι, πώς τα λέει έτσι. Νομίζω ότι είχα μία μάνα τέτοια, η οποία ήταν πολύ εκφραστική. Πολλές φορές πιάνω τον εαυτό μου να τη μιμούμε κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω λοιπόν πώς έγινε ηθοποιός.
7: Την Κυριακή στις 12 το μεσημέρι στον Sky 100,3.
9: Η ώρα είναι 7.

0: 92,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Εκτέλεση άνδρα με πυροβολισμού στο κεφάλι σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στη Γλυφάδα. Βρέθηκε πεσμένος δίπλα σε μοτοσικλέτα στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη. Περίοικος που κάλεσε το 100 εκτιμήσε αρχικά ότι πρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας φέρει τραύμα στο κεφάλι από πυροβολόπλων. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τα κίνητρα του δράστη ή των δραστών. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 8 ξένοι υπήκοοι και 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση που σημειώθηκαν χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ριάντ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του και προχώρησε σε εκτροπή πτήσεων. Αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Για επικίνδυνη κλιμάκωση, προειδοποίησε ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ στην Ιεμένη, επιρρύπτοντας την ευθύνη στους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός Προέδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο. Μάλιστα, τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων, λέγοντας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια. Ο Τραμπ ζήτησε αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Την ίδια ώρα η Μόσχα ανακοίνωσε μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ μετά τη συμφωνία από την Τραμπ. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση στο πρακτορείο ΤΑΣ, η απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου και θα επιτρέψει σε αυτή τη φάση τη διάθεση 500.000 τόνων ντίζελ στη διεθνή αγορά. Έντονες είναι οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις μετά τη συμφωνία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση της προς τη Ρωσία, τόνισε η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Συγκεκριμένα την ώρα που ο 22χρονος που είχε παραδοθεί βρισκόταν στην Ευελπίδων προκειμένου να περάσει από διαδικασία αυτοφόρου, εμφανίστηκε και ο 18χρονος και παραδόθηκε και εκείνος στις αρχές. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρεται να ανήκουν στο χώρο της ακροδεξίας. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ένα πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο στο οποίο πλαστογραφούνταν ταξιδιωτικά έγγραφα, μεταξύ των οποίων πλαστές θεωρήσεις Σέγγεν και πλαστές φραγίδες εισόδου για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εντόπισαν αστυνομικοί μέσα σε κατοικία στο Εγάλεο. Συνελήφθη άνδρας 61 ετών, ο οποίος φέρεται ένα αρχηγικό μέλος κυκλώματος που διακινούσε μετανάστες από την Τουρκία και το Ιράκ προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα λάμβανε 900 ευρώ ανά έγγραφο, ανάλογα με το είδος του, ενώ το οικονομικό όφελος του κυκλώματος από τη μεταφορά κάθε μετανάστη σε ευρωπαϊκή χώρα εκτιμάται μέχρι τα 8.000 ευρώ. Στους 4 ανήλθαν οι νεκροί από τον τυφώνα Ισαΐας στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους. 2 από τους θανάτους προκλήθηκαν από πτώση δέντρων πάνω σε σπίτια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περίπου 600.000 Αμερικανοί από τη Φλόριντα μέχρι το Μισισιπί.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση από τον Sport FM TV μεταδόθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν χθες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξας Λευκάδας 86-73, Άρης ΑΕΚ 88-58, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Ατρόμητος 2-1. Στο βόλεϊ γυναικών, η ομάδα του Πανιωνίου κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού με 3-1 σετ στον τελικό που διεξήχθη στο Ζιρίνιο.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 μέχρι 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, μάλιστα στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, πιθανό να είναι τοπικά έντονες. Βαθμιά και στα υπόλοιπα υπηρετικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μίνα Καραμίτρου και ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Έλα πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
0: Εδώ ρεπορτάζ της 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και την παρέα μας.
1: Και την παρέα μας.
0: Όλους τους φίλους ακροατές.
1: Βεβαίως. Ποιος είναι στον ήχο, Γιώργο?
0: Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Τζέση Αμπτουλάη, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-4800-170-174 μέσω Viber στο 698-123-1003 και μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε, σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, συχτήρια, αγκαλίτσες, να γίνουμε μια ωραία κυριακάτικη παρέα εδώ με την κυρία Καραμίτρου.
1: Αχ, τώρα που πες αγκαλίτσες, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό?
0: Τι σου ήρθε?
1: Υπάρχει νέος έρωτας στην πόλη, Γιώργο.
0: Να τον πεις.
1: Νέος έρωτας. Και μακάρι όλοι σας να γίνετε σαν αυτόν.
0: Ποιος είναι?
1: Τσαρούχας Νοπούλου.
0: Α,
1: μακάρι να μπορέσετε να γίνετε άντρες σαν τον Τσαρούχα. Να ανεβάζετε έτσι φωτογραφίες και να δείχνετε τον ερωτά σας, ρε, μακάρι.
0: Με την κυρία Νοπούλου,
1: Βεβαίως. Τι ωραία φωτογραφία, τι γλυκιά, τι ωραίο ζευγάρι. Εγώ τους χάζευα χθες.
0: Αλήθεια?
1: Αλήθεια.
0: Γιατί, ας πούμε, ο έρωτας Νοπούλου με Τσαρούχα ή Τσαρούχα με Νοπούλου έτσι σου έδωσε αυτά τα vibes?
1: Καταρχάς γιατί ήταν μια πάρα πολύ γλυκιά φωτογραφία, ένα πάρα πολύ γλυκό ζευγάρι και μ' αρέσει που το είπε έτσι. Σπάνια εσείς οι άντρες το λέτε και το εκδηλώνετε. Και μ' αρέσει που το έκανε γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Εσύ το έκανες με τη Χριστίνα αυτό, Γιώργο?
0: Εγώ, αν δεις το Facebook μου, είμαι γεμάτος φωτογραφίες.
1: Όχι, Γιωργάκη, αν το έκανες πριν παντρευτείτε, Γιωργάκη.
0: Ποιο?
1: Το ανακοίνωσες εσύ?
0: Βέβαια και το ανακοίνωσα.
1: Ασερεψεύτη.
0: Μπες να δεις.
1: Ασερεψεύτη.
0: Θα σου πω ότι δεν θυμάμαι πότε παντρεύτηκα ακριβώς. Αυτό
1: τι, είναι τι. Χριστίνα, δεν θυμάται πότε παντρευτήκατε.
0: Η Χριστίνα και αν δεν θυμάται.
1: Τελείωσες. Γιώργο, τελείωσες. Δεν θυμάσαι πότε παντρευτήκατε. Μην πας στο σπίτι το μεσημέρι.
0: Κοντεύουμε 4 χρόνια πάντως.
1: Δεν θυμάσαι πότε παντρευτήκατε. Μην πας στο σπίτι. Χριστίνα, τ' άκουσες. Δεν θυμάται πότε παντρευτήκατε. Μην πας στο σπίτι το μεσημέρι, δεν ξέρω που θα πας.
0: Θα πάρω την μπάρα από τη δουλειά και θα πάω να φάμε καλά παϊδάκι.
1: Δεν θυμάται πότε παντρευτήκανε, παιδιά. Μην πας στο σπίτι, καημένε μου.
0: Λοιπόν, έλα, ας τα αφήσουμε αυτά γιατί δεν ακούει και κανείς που δεν πρέπει. Καντίνες, πες.
1: Τι να πω.
0: Χαμός.
1: Χαμός,
0: Σήμερα χαμός. 120 άτομα έχεις στη Μιχαλακοπούλου.
1: 120 άτομα μέτρησες?
0: Πάνω κάτω. Γεμάτη καντίνα απ' έξω. Καθισμένη δίπλα στα παγκάκια καμιά εικοσαριά. Στο απέναντι άλλη καμιά εικοσαριά. Κόσμος. Συγκρού.
1: Είχε.
0: Τρεις διπλοπαρκαρισμένοι.
1: Τρεις!
0: Διπλοπαρκαρισμένος και ο φίλος σου.
1: Ναι.
0: Ο Τζιπάς.
1: Ναι.
0: Στη στάση του λεωφορείου.
1: Στη στάση του λεωφορείου.
0: Διπλοπαρκαρισμένος. Γιατί έξω από την καντίνα είχαν διπλοπαρκάρει τρεις. Και δεν μπόρεσε.
1: Μάλιστα.
0: Και σου λέει, εγώ
1: και πήγε στο λεωφορείο.
0: Θα διπλοπαρκάρω. Και πήγε στη στάση του λεωφορείου και διπλοπαρκάρε.
1: Ένα περιπολικό σε αυτή την πόλη δεν υπάρχει. Μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά δηλαδή.
0: Εντάξει τώρα, θα σου λέει να του χαλάσουμε τη διάθεση. Πήγανε, χορέψαν οι άνθρωποι, κουραστήκανε.
1: Σκέφτηκε το περιπολικό.
0: Ήρθα να βάλουν μια μπουκιά στο στόμα του. Ένα λουκάνικο.
1: Να τους το χαλάσουμε εμείς.
0: Με
1: το ροζ χαρτάκι.
0: Ας τους τώρα, δεν βαριέσαι. Ρε παιδιά, για 10 λεπτά σταμάτησα. Πάρουμε κάτι να φάμε.
1: Είναι
0: με τα κορίτσια.
1: Είναι η δικαιολογία.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Οκ. Okay.
0: Αυτά. Και πράσινο το κτίριο.
1: Του Ωνασίου.
0: Έτσι,
1: υπάρχει λόγο όμως.
0: Ναι,
1: είναι βέβαια.
0: Παγκόσμια ημέρα, όχι πανευρωπαϊκή, συγγνώμη,
1: πανευρωπαϊκή.
0: Μεταμόσχευσης. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Και επίσης σήμερα αξίζει να το πούμε, είναι και Παγκόσμια ημέρα κοριτσιών. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό, διότι πολλά κορίτσια, είναι η 11η Οκτωβρίου είναι Διεθνής ημέρα κοριτσιού και καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕΣ της 19 Δεκεμβρίου του 2011 για το όραμα των κοριτσιών για το μέλλον, αλλά και για το γεγονός ότι πολλά κορίτσια σε πολλές περιοχές του πλανήτη, σύμφωνα με τη UNICEF, έχουν δεχτεί σεξουαλική επίθεση σε ηλικία κάτω των 18 ετών. Μια σημαντικότατη ημέρα. που μας ευαισθητοποιεί και γι' αυτό το αναφέρω, έτσι.
1: Για όλα αυτά τα κορίτσια λοιπόν,
0: για όλα αυτά τα
1: που
0: κορίτσια.
1: Έζησαν αυτό το φρικτό πράγμα κάτω από τα 18 τους χρόνια και κατάφεραν να σταθούν στα πόδια τους, να το ξεπεράσουν και να προχωρήσουν στη ζωή τους.
0: Και να γίνουν καλοί άνθρωποι, έτσι. Ευρωπαϊκή ημέρα δωρεάς οργάνων επίσης, σώματος και μεταμοσχεύσεων, όπως είπαμε, κυρία Καραμήτρου μου.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Βροχές, λέει, αν κατάλαβα καλά. Το είπε και το δελτίο, δεν το είπε και το δελτίο πριν από λίγο.
1: Βροχές. Αυτό ήταν δηλαδή.
0: Ενώ λέγαμε Δευτέρα Τρίτη, δεν λέγαμε.
1: Αυτό ήταν δηλαδή.
0: Αυτό ήταν δηλαδή.
1: Όχι, ρε Γιώργο.
0: Αυτό ήταν δηλαδή.
1: Ήθελα λίγο ακόμα.
0: Να το βρήκα.
1: Τοπικές
0: βροχές και πρόσχερη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική.
1: Και έχουμε έναρξη των προσκόπων σήμερα, 5 η ώρα εμείς του Παπάγου. Δεν πιστεύω να βρέχει εκείνη την ώρα. Θα ρωτήσω τον κύριο Γιαννόπουλο σε λίγο που θα τον έχουμε.
0: Όχι, δεν έχουμε. Λοιπόν, κατά τα λοιπά.
1: Όχι, μην το λες, γιατί για μας είναι πολύ σοβαρό αυτό. Έχουμε το σύστημά μας σήμερα, το πρώτο σύστημα προσκόπων του Παπάγου. Έχουμε έναρξη της.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ. Ερμής 91,8 στα FM.
1: Πουλο πρόσκοπος, τώρα είναι αρχηγός.
0: Αρχηγόπουλο.
1: Τώρα πια είναι. Μπράβο, άλλος, ρε παιδί μου. Αλλά 5 η ώρα έχουμε την έναρξη της χρονιάς και θα είμαστε εκεί όλοι. Οπότε καταλαβαίνετε, θα υποδεχθούμε τα νέα προσκοπάκια μας, τα νέα λυκοπουλάκια μας. Οπότε πρέπει να έχει καλό καιρό 5 η ώρα.
0: Οπότε κύριε Γιαννόπουλε.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιαννόπουλε.
3: Καλημέρα.
0: Βάλτε πλάτη να κάνουν τα λυκοπουλά σου.
1: Να πάνε τα σύννεφα λίγο πιο εκεί, κύριε Γιαννόπουλε.
3: Σωστά, ναι, ναι. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε, είναι αλήθεια. Ό,τι μπορούμε θα κάνουμε. Έχω και εγώ γάμο 5 ώρα. Τη πρώτη μου ανιψιά, δηλαδή πολύ σημαντικό γάμο.
0: Να τη χαίρεστε.
3: Οπότε είναι κρίσιμη πρόγνωση.
1: Έχουμε όλοι λοιπόν κάποιο λόγο, ναι. Κύριε Γιαννόπουλε.
3: Λοιπόν, είναι πολύ πιθανό να βρέχει, όχι να ρίξει κάποια βροχή. Είναι πιθανό, αλλά ας κρατήσουμε. Ας βάλουμε και έναν αισιόδοξο ότι μήπως και την γλιτώσουμε.
1: Γιατί
3: η Αττική είναι μεγάλη. Ενώ δηλαδή δεν δείχνει σε όλη την Αττική, κάπου θα βρέχει, κάπου δεν θα βρέξει. Οπότε ας είμαστε λίγο, δεν φαίνεται να γίνεται κάτι.
0: Ας δούμε το ποτήρι μισογεμάτο τέλος πάντων.
3: Ναι, σωστό. Ναι, ας περιμένουμε και να χαρούμε για τα γεγονότα όλα τα οποία θα συμβούν το απόγευμα. Να πω όμως ότι έχει ξεκινήσει ήδη το σύστημα, ένα ψυχρό μέτωπο το οποίο κινείται από το Ιόνιο. Ήδη περάσανε καταιγίδες από την Κέρκυρα. Δεν ξέρω αν σας πήρε κανείς τηλέφωνο, αν είχαμε κάποια αναφορά. Έβρεξε σχετικά αξιοπρεπώς στην Κέρκυρα, σαν δεν παίρνει χιλιοστά κάπου. Mm-hmm. Τώρα είναι στην Ήπειρο, βρέχει αρκετά στην Ήπειρο, οι καταιγίδες είναι εκεί και σε λίγη ώρα όσοι μας ακούν στη Λευκάδα για παράδειγμα ή στα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, σε λίγη ώρα θα περάσουν και από εκεί οι καταιγίδες. Όταν λέω σε λίγη ώρα, δηλαδή σε καμιά ώρα, δύο το πολύ, θα έχουν περάσει και από τα υπόλοιπα νησιά του Ιωνίου, θα φτάσει και στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Και σε εμάς εδώ στην Αττική, αλλά εξασθενημένο όχι με τις καταιγίδες που έχει τώρα στο Ιόνιο, θα μας έρθει, είπαμε, κάπου εκεί το απόγευμα στην Αττική. Θα βρέξει όλη τα περιοδικά και στη Θεσσαλονίκη θα έχει βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία σήμερα στην Αθήνα στους 25 με 26 βαθμούς. Δεν θα έχουμε τα υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε τις προηγούμενες μέρες, διότι και χθες έφτασε κάπου το θερμόμετρο 30 βαθμούς.
1: Ναι, ναι, 29 είδα εγώ κάποια στιγμή το μεσημέρι.
3: Ναι, είχε 29,8, νομίζω πέρασε και το 30 κάπου στους πολλούς σταθμούς. Άρα θα τα ξεχνάμε, γιατί και λόγω των φαινομένων έχουμε βέβαια νοτιάδες που θα στάνουν τα έξω φόρ στο Αιγαίο. Τώρα στο Ιόνιο σταδιακά θα σταθούν οι άνεμοι, όταν περάσουν οι καταιγίδες θα γίνουν δυτική, βορειοδυτική μέχρι 5 μποφόρ. Τώρα η επόμενη μέρα, να σας πω, η Δευτέρα, εμάς με το ρόλο μας απασχολείται, θα γίνει Τρίτη Τετάρτη. Η Δευτέρα θα είναι μια μέρα που θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές εδώ και εκεί. Θα έχει καταιγίδες το πρωί σε Θράκη και Ανατολικό Αιγαίο, από το σύστημα το σημερινό, δηλαδή θα έχει φτάσει το πρωί στο Ανατολικό Αιγαίο. Ίσως ξαναβρέξει λίγο και στην Αθήνα, πολύ λίγο. Τι θα γίνει όμως από Τρίτη και μετά, μας νοιάζει, γιατί την Τρίτη ξεκινάμε με κάποιες βροχές. Όμως από το απόγευμα και μετά, οι βροχές και οι καταιγίδες στα ανατολικά τμήματα της χώρας και κυρίως σε περιοχές γύρω από την Εύβοια, Εύβοια Σποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία, με Χαλκιδική, φαίνεται από το βράδυ της Τρίτης να εντείνονται σημαντικά. Να εντείνονται και οι άνεμοι που θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο το βράδυ, αργά το βράδυ της Τρίτης.
1: Θα έχει
3: τα μποφόρ, θα βρέξει και στην Αθήνα την Τρίτη. Η Τετάρτη ξεκινάει με αυτές τις ισχυρές βροχές καταιγίδες γύρω από την Εύβοια. Με τα σημερινά στοιχεία, το οποίο ήταν ήδη και χθες στην αλήθεια, δείχνει αρκετό νερό γύρω από την Εύβοια, στις περιοχές που σας είπα, Εύβοιες, Ποράδες και Ανατολική Θεσσαλία. Θα βρέξει και στην Αθήνα την Τετάρτη. Και μέχρι Τετάρτη το απόγευμα το σύστημα βέβαια κινείται προς το Αιγαίο και άρα κάπου σταματούν τα φαινόμενα εκεί τα πολλά. Αλλά θα βρέχει ακόμα, θα έχει καταιγίδες και στο Αιγαίο και την Τετάρτη. Η Πέμπτη θα είναι μια ημέρα διαφορετική στην Αθήνα και στο Ιόνιο και τυπολιτικά μια σχετικά ηλιόλουστη μέρα. Όμως θα βρέχει λίγο ακόμα στο Αιγαίο. Τα θερμόμετρα από τους 28 που είχαμε χθες το χθες θα είναι στους 21 βαθμούς. Άρα και βοριάδες από Τρίτη και πτώσεις θερμοκρασίας και ισχυρές βροχές από το βράδυ της Τρίτης ως περίπου το απόγευμα της Τετάρτης.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Εντάξει, φθινόπωρο δηλαδή. Εντάξει,
0: εννοείται ότι είναι
3: φθινόπωρο. Είναι. Έτσι ακριβώς.
0: Κάτω ότι μπορείτε για σήμερα έτσι όπως θα συμφωνήσετε.
1: Αυτό είναι. Τώρα κύριε Γιαννόπουλε, η αλήθεια ό,τι είναι ότι τώρα κάντε ό,τι μπορείτε κι εσείς. Εντάξει, καταλαβαίνετε.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτά είναι τα του καιρού. Τα ακούσατε. Προς το μεσημεράκι θα ξεκινήσουν βροχές και καταιγίδες. Τώρα μπήκα
1: κανονίστε
0: και.
1: Κανονίστε την πορεία σας.
0: Έψαξα λίγο. Έχει ρίξει όντως αρκετά σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, Κέρκυρα κτλ. Θα παρακολουθούμε το φαινόμενο. Εξασθενημένο μάλλον στην Αθήνα. Αυτά τα του καιρού, κυρία Καραμήτρου. Τρομερές εξελίξεις έχουμε στο διεθνές πεδίο, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Στο ρωσοκρανικό καταρχάς. Έχει πολλές δηλώσεις Τραμπ. Έχει χτυπηθεί ένα πλοίο στην Ερυθρά Θάλασσα, ένα δεξαμενόπλοιο. Συγγνώμη, στα στενά του Ορμούς, ένα δεξαμενόπλοιο. Και έχουν χτυπήσει και οι Χούθοι. Σαουδική Αραβία με 12 νεκρούς.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, το μεγάλο θέμα όμως είναι η συμφωνία Πούτιν-Τραμπ για το πετρέλαιο. Η Ευρώπη, η οποία συνεχίζει. Στο δικό της, έτσι, στο δικό της το χαβά,
0: ναι.
1: Έτσι, ναι, ακριβώς. Και η δήλωση αυτή η χθεσινή του Τραμπ, ο οποίος τι είπε, Γιώργο?
0: Ότι σιγά σιγά λέει ο Ουκρανικός λαός
1: είναι καιρός,
0: πρέπει
1: λέει,
0: να
1: αλλάξει
0: ηγέτη.
1: Δηλαδή φοβερό δεν είναι? Ο Τραμπ, παιδιά, αποφασίζει για το πότε θα αλλάξουν οι κυβερνήσεις σε όλη την Εφήλαιο. Φοβερό δεν είναι? Ναι. Αποφασίζει πότε θα αλλάξουν οι κυβερνήσεις όπου γουστάρει και αγαπάει. Πώς φαίνεται αυτό? Στη Βενεζουέλα.
0: Εξαιρετικά δυσάρεστο μου φαίνεται.
1: Στη Γρήλα. Όχι, δεν είναι δυσάρεστο. Να μην ανοίξω το στόμα. Α, μπράβο.
0: Επικίνδυνο.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Επικίνδυνο για την παγκόσμια ισορροπία.
1: Στη Βενεζουέλα, στη Γρυλανδία, όπου γουστάρει και αγαπάει, ό,τι θέλει. Αποφάσισε ότι θέλει να πάει να κάνει ό,τι θέλει, σε όποια γωνιά της Ιφιλίου θέλει.
0: Ναι.
1: Τώρα δηλαδή αποφάσισε ο Ζελένσκι, έτσι, ότι θέλει να αλλάξει και το Ζελένσκι. Ο Ζελένσκι, που θυμάστε τι έλεγε το Ζελένσκι ο Τραμπ, έτσι.
0: Ναι.
1: Θυμάστε.
0: Και να θυμίσουμε ότι είναι ένας πόλεμος που εν πωλής σιγοντάρισε η Αμερική, χρηματοδότησε η Αμερική, προέβη στις συμφωνίες μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για απεξάρτηση από τα καύσιμα και το φυσικό αέριο της Ρωσίας, έβαλε πόδι στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το δικό της LNG. Και τώρα σου λέει, εσείς θα παίρνετε από μένα, αλλά εγώ θα παίρνω από τη Ρωσία. Τέλος πάντων.
1: Α, όχι μόνο αυτό. Να το πω ολόκληρο. Να το πω ολόκληρο. Εγώ θα παίρνω από τη Ρωσία φτηνά. Και μετά, μα θέλετε, Ευρώπη, εγώ ως Αμερική σας πουλάω, αλλά ακριβά.
0: Ναι.
1: Α, μάλιστα. Τώρα καταλάβαμε.
0: Ναι, και οι Ευρωπαίοι λένε ότι εμείς
1: θα συνεχίσουμε
0: να μην παίρνουμε
1: τη
0: Ρωσία.
1: Και θα συνεχίσουμε και τις κυρώσεις.
0: Ναι.
1: Ευρώπη, μήπως πρέπει λίγο να ξυπνήσεις, γιατί ο λαός σου τον βλέπω ότι αρχίζει σιγά σιγά να τσινάει, να το πω όπως το λένε και στο χωριό μου.
0: Εντάξει.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν. Είχαμε όμως και άλλα πράγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και είχαμε μια δολοφονία σοκ στη Γλυφάδα. Έχουμε καλέσει τον Γιώργο τον Πρωτοψάλτη να μας ενημερώσει για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Έλα, Γιώργο μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, λοιπόν, ειδοποιήθηκε η αστυνομία όταν επιλήφθηκαν την παρουσία ενός ανθρωπεσμένου στο δοτόστρωμα στην συμπολίτη των Παντρέου και Παναγούλη. Φαίνεται να ήταν η πρώτη εικόνα που είχαν οι περαστικοί ότι ενδεχομένως να έχει κάποιο ατύχημα μοτοσυκλέτα ο συγκεκριμένος άνδρας. Όταν έφτασαν όμως οι αστυνομικοί, διαπίστωσαν ότι έφερε τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο. Υπήρχαν 8 κάλικες στο σημείο, στους οποίους περισυνέλεξαν οι αστυνομικοί. Κλήθηκε και ιατροδικαστής. Αναμένεται λοιπόν να γίνει μια διερεύνηση για τις συνθήκες. Όσον αφορά λοιπόν τον ανάσχημο τραυματισμό του, αντιλαμβανόμαστε ότι η έρευνα πλέον θα γίνει από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Θα υπάρχει λοιπόν και εκεί μια προσπάθεια να διαπιστωθεί αν έχει καταγραφεί και από κάποια κάμερα κάποιο οπτικό υλικό το οποίο θα δώσει απαντήσεις για την συγκεκριμένη δολοφονία. Να δούμε λοιπόν τώρα τι νεότερο θα προκύψει και εντός της ημέρας όσον αφορά το συγκεκριμένο συμβάν, όπου όπως είπαμε προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε κεντρικούς δρόμους της Γλυφάδας, με τον άνδρα να βρίσκεται.
1: Γιώργο, δεν ξέρουμε ακόμα την ταυτότητά του.
4: Ένας άνδρας περίπου 50-60 ετών, δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες όσον αφορά.
1: Πάντως οι 8 κάλικες και το κεφάλι δείχνει σίγουρα μανία και σίγουρα θέλω να σε σκοτώσω, άρα μπορεί και να μιλάμε για συμβόλαιο θανάτου, για να μην πω με βεβαιότητα ότι μιλάμε για συμβόλαιο θανάτου.
4: Ναι, εκεί παραπέμπει τουλάχιστον η εικόνα που αντίκρισαν και οι αστυνομικοί όταν έφτασαν στο σημείο. Είναι μεγάλος αριθμός όσον αφορά τους κάλικες. Προφανώς θέλαν να βεβαιωθούν ενδεχομένως ότι έχουν σκοτώσει τον συγκεκριμένο άντρα. Μένει λοιπόν να δούμε και ποια είναι η ταυτότητά του, αν θα μπορέσουν να έχουν μια εικόνα οι αστυνομικοί και για τα κίνητρα της συγκεκριμένης πράξης, αλλά φυσικά και για να μπορέσουν να ταυτοποιηθούν κάποιοι δράστες που βρέθηκαν στο σημείο.
0: Πάντως εκεί στα νότια προάστια συχνά πυκνά έχουμε τέτοιου είδους περιστατικά. Με την άλλη περίπτωση στην Ελευσίνα τώρα τι είχαμε, ποιες είναι οι εξελίξεις? Και αναφέρομαι στον τραυματισμό ενός 32χρονου από έναν 22χρονο ακροδεξιό, να το πούμε, όπως θέλετε πείτε τον,
1: και
0: ενός 18χρονου.
1: Και οι δύο έχουν παρελθόν στον ακροδεξιό χώρο.
4: Τουλάχιστον τοποθετούνται και οι ίδιοι εκεί. Το παρελθόν τους δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το κομμάτι ιδεολογικά, γιατί είχαν και πλήθος από προσαγωγές για οπαδικά επεισόδια.
1: Φαίνεται όμως, Γιώργο, ότι είχε ιδεολογικό υπόβαθρο. Τώρα, ιδεολογικό να το κάνει ο Θεός, Παναγία μου.
4: Ναι.
1: Τέλος πάντων,
4: βίντεο,
1: να καθοδηγείται από ακροδεξιά κίνητρα πάντως η επίθεση. Αυτό.
4: Φαίνεται και στο βίντεο το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας, όπου φωνάζει χαρακτηριστικά ο ένας από τους δύο δράστες «Είμαι φασίστας», αυτή είναι η φράση η οποία ακούγεται και είναι σοκαριστική και η εικόνα, γιατί αποτυπώνει αυτούς τους δύο νεαρούς για αρκετά λεπτά να λογομαχούν, να ακολουθούν ουσιαστικά τον 32χρονο, να του κλείνουν το δρόμο. Πεζός είναι, αυτοί έχουν ουσιαστικά αποβεβαστεί από μια μηχανή πριν γίνει ό,τι γίνει. Να τονίσουμε ότι εχθές, επειδή υπήρχε μια διαδικασία, είχε παραδοθεί ο 22χρονος και γινόταν διαδικασία λοιπόν για τις ποινικές διώξεις στην Ευελπίδων. Εκεί εμφανίστηκε και ο δεύτερος δράστης που αναζητούσαν οι αρχές, ο 18χρονος. Είναι το άτομο το οποίο κρατούσε το μαχαίρι και τον τραυμάτισε στα πόδια, το τραυμάτισε το θύμα στα πόδια. Και στους δύο ασκήθηκε ποινική δίωξη για αποπειρά ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Υπάρχουν και άλλες διώξεις που αφορούν και παραβάσει των περιόπλων, γιατί στο σπίτι του 22χρονου, ο οποίος είχε παρελθόν, είχε συλληφθεί και για όπλα και ναρκωτικά στο παρελθόν, εντοπίστηκαν δύο στιλέτα, μια σιδερογροθιά, υπήρχε μια αντιασφυξιόγωνα μάσκα, υπήρχε φυσικά υπήρχαν και κάποια άλλα ευρήματα τα οποία συνέδεαν αυτά το πρόσωπο και με αυτό που αναφερθήκαμε πριν, με ακροδεξιές οργανώσεις εδώ στην Αθήνα, αλλά και με οπαδική δραστηριότητα. Ασκήθηκαν λοιπόν οι διώξεις και αναμένεται να απολογηθούν στον ανακριτή. Φαίνεται τουλάχιστον ότι διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ένα παρελθόν, γιατί υπήρχαν για αυτούς τους δύο δράστες μια επίθεση με ξυλοδαρμό τον περασμένο Αύγουστο στην Ελευσίνα, πάλι με αυτό το υπόβαθρο ιδεολογικών διαφορών. Φαίνεται λοιπόν αυτοί οι δύο να τοποθετούν ανάμεσα στους δράστες και τον 32χρονο, ενδεχομένως μπορεί να μιλάμε για αντίπεινα.
1: Ναι, και λένε και οι δράστες ότι θέλουν να του υποβάλουν μήνυση.
4: Ναι, αυτό τουλάχιστον έτρεξε από τον 22χρονο, ζήτησε να υποβληθεί μήνυση. Αυτό το οποίο αναφέρει ότι δέχτηκε πρώτος επίθεση και ότι ο 18χρονος προσπάθησε να τον προστατεύσει. Φαίνεται στο βίντεο ότι ουσιαστικά τα πρώτα χτυπήματα τα δίνει το θύμα, όμως αντιλαμβανόμαστε και από την εικόνα ότι για αρκετά λεπτά αυτοί οι δύο νεαροί που έχουν αντιληφθεί την παρουσία του 32χρονου, του μιλάνε, υπάρχει ακριβώς ένας προπλακισμός λεκτικός αρχικά και στη συνέχεια, αφού αυτός δεν μπορεί να φύγει
1: αμυνθεί,
4: από το σημείο και να αμυνθεί, έχουμε αυτή την εικόνα.
1: Ναι.
4: Όπως και να έχει, θα τρέξει και η διαδικασία. Οι ποινικές διώξεις έχουν ασκηθεί. Αναμένεται να δούμε τι θα προκύψει τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο Γιώργος ο πρωτοψάλτης, μας ενημέρωσε για το αστυνομικό ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Εγώ λέω μήνα να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε με τα μηνύματα των φίλων ακροατών που είναι πολλά, μα πάρα πολλά. Ερχόμαστε.
5: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Telecom Center Athens τραγουδάμε μαζί. Μια μεγάλη συναυλία για καλό σκοπό υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και της Οτοντία. Εισιτήρια στο more.com.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
10: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν. Οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ. Στο Sky.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα στη Γλυφάδα με τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα. Το θύμα εντοπίστηκε δίπλα σε μοτοσυκλέτα στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη. Περίοικος που κάλεσε το 100 εκτίμησε αρχικά το επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, ενώ στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 309 τραυματίστηκαν στην επίθεση των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης που σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Ριάντ. Πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του. Αυτό που έγινε στη Σαουδική Αραβία δεν είναι αποδεκτό, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέα σφοδρή επίθεση του Αμερικανού Πρόεδρου κατά του Ζελένσκι. Η υποστήριξη του Ουκρανός Πρόεδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο και τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων. Μάλιστα, κάλεσε τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Καγιακάλας, μετά τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ. Συνελήφθη σε επιχείρηση της αστυνομίας στο κέντρο της Αθήνας 26χρονος Τούρκος, ο οποίος διωκόταν με διεθνές ένταλμα σύλληψης για σκοπούμενη ανθρωποκτονία. Ο 26χρονος κατηγορείται για σοβαρό τραυματισμό τριών ομοεθνών του με μαχαίρι. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 15 Οκτωβρίου 6 σταθμό του μετρό στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική, στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 7 και 35 πρώτα λεπτά και 49 δευτερόλεπτα η ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Ρεπορτάζ 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και όλους εσάς βεβαίως. Θες να διαβάσουμε μηνύματα?
1: Βεβαίως. Πώς δεν θέλω. Καταρχάς θέλω να δω αν είναι όλοι εδώ. Γιατί είναι Κυριακή πρωί και δεν ξέρω, μπορεί να τους πλάκω στο πάπλωμα λίγο.
0: Βλέπω ότι κάποιοι λείπουν, αλλά λείπουν, και κάποιοι είναι εδώ. Λοιπόν, η φίλη μας η Τασούλα, καλημέρα και καλημέρα από τις Σέρες.
1: Καλημέρα, Τασούλα μου, όμορφες Σέρες.
0: Ο φίλος μας ο Τάκης από το Λαγονίσι.
1: Έλα, Τάκη, πού είσαι, Τάκη?
0: Ναι. Πες το βίντεο.
1: Βίντεο, να δω.
0: Τι καλημέρα, δω. Λέει Μίνα και Γιώργο. Δισκοτέκ η οδός Λιωσίων στο ύψος των Κντέλ. Καλή Κυριακή. Έξτρα μπόνο στο τραγουδάκι.
1: Αυτά, φώτα είναι αυτά. Αναβοσβήνουν, τι είναι αυτά, φώτα.
0: Έχουν χαλάσει.
1: Έχουν χαλάσει. Θέλουν άλλαγμα οι λάμπες.
0: Ναι.
1: Όταν τρεμοσβήνουν έτσι οι λάμπες, θέλουν άλλαγμα.
0: Ναι.
1: Α, Δήμο Αθηναίος είναι εκεί, Δήμος Αθηναίος.
0: Η Λιωσίων νομίζω είναι στο
1: Δήμο Αθηναίων. Α, Δήμο πρέπει να. Δήμος είναι η περιφέρεια όμως οι λάμπες.
0: Α, τώρα
1: να το ψάξουμε.
0: Αυτό είναι ένα ζήτημα, όντως. Λοιπόν, ναι. Καλημέρα στο πιο όμορφο, λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης, κυριολεκτικά και μεταφορικά δίδυμο των Ερτιανών. Ο Μιχάλης από Ηράκλειο Κρήτης.
1: Βρε Μιχάλη, μας κλαβώνεις.
0: Ο Σπύρος, καλημέρα παιδιά, πάω για περπάτημα. Εννοείται, θα συνεχίσω να σας ακούω από τα ακουστικά.
1: Τι ωραία.
0: Ο Παναγιώτης μας στέλνει ένα σκυλάκι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα από μένα και τον Έκτορα. Τον πήραμε από τα δέσποτα της Λάρισας. Είναι η Μίεμο Κόρκη.
1: Μπράβο.
0: Πανέξυπνο, καταλαβαίνει τα πάντα. Να το, κοίτα το.
1: Τι κούκλος είναι αυτός. Τι ωραία αυτάκια είναι αυτά. Γλύκας είναι.
0: Θανάσης, καλημέρα, καλή ευλογημένη Κυριακή μας, λέει. Καλή ευλογημένη Κυριακή, Θανάση μου. Και πάμε και εδώ να δούμε τι γίνεται. Για να ξεκινήσουμε, να τα πιάσουμε από την αρχή. Μιχάλης, καλημέρα και από τα φιλόξενα Χανιά. Στο καλλιτεχνικό σαν σήμερα δεν βλέπω κάτι. Μας λέει συνήθως το σαν σήμερα ο Μιχάλης.
1: Α.
0: Ο Τάκης, για αυτό που είπαμε νωρίτερα για το γάμο. Γιώργο, βλέπω το τσόκαρο να πετάει ήδη. Το πρώτο ντρόν είναι το τσόκαρο και η σαγιονάρα. Το πέταγες από μακριά και όπου και να σου, να σε πετύχει.
1: Της μαμάς. Αυτό ήταν της μαμάς, βέβαια.
0: Λοιπόν, λέω πολλά ψέματα.
1: Μάρε Γιώργο και εσύ, είναι δυνατόν να μην θυμάσαι πότε παντρεύτηκες?
0: Εδώ θα σου αποκαλύψω ότι δεν θυμάται ούτε και η Χριστίνα πότε παντρεύτηκαμε.
1: Δεν σε πιστεύω.
0: Κάτι Μάρτιος θα ήταν, κάτι Απρίλιος θα ήταν. Πριν από 4 χρόνια. Λέω πολλά ψέματα. Καλημέρα, λέει, στους ρεπορτάζ των 7 και σε όλους τους φίλους συνακροατές. Ούτε εγώ, λέει, θυμάμαι πότε παντρεύτηκα, διότι γεννήθηκα παντρεμένος.
1: Έτσι μάλιστα.
0: Κώστας, άλλοι δεν το θυμούνται και άλλοι προσπαθούν να το ξεχάσουν.
1: Και αυτό αλήθεια είναι, σε καταλαβαίνω, Κώστα μου. Καταλαβαίνω πώς το λες.
0: Ο Δημήτρης από την Καλυθέα επίσης είναι φίλος τακτικός. Καλημέρα, αυτός ο συνδυασμός ηλικιών της Κατερίνας και Πασχάλη είναι η νέα μόδα, ώστε να προλαμβάνουν και άλλες νέες σχέσεις. Και μετά, λέει, τα αγόρια και τα κορίτσια μένουν μόνα τους. Αυτό δεν το καταλαβες. Ούτε εγώ ακριβώς. Τάκης Λαγονίση, το 1991 που παντρεύτηκα τη δεύτερη πρώην σύζυγό μου, που δεν υπήρχε ίντερνετ και κινητή τηλεφωνία, είχε ήδη ανοίξει ανθοπολία από τα λουλούδια που κάθε βράδυ στο ραντεβού υπήρχαν άφθονα, εκτός της παραμονής Χριστουγέννων που υπήρχε δαχτυλίδι. Και το 1993 αυτοκίνητο δώρο και το 1999...
1: Home Alone.
0: Home Alone.
1: Τα κουλί, πολύ large είσαι. Τι γίνεται, τι large τύπος είσαι εσύ.
0: Ετάκι, είμαστε κι εμείς οι πατήριδες, ας πούμε, μα χαλάσει τόσα χρήματα.
1: Ετάκι, ανθοπολείο και μετά, ας πούμε, δαχτυλίδι και μετά αυτοκίνητο.
0: Και λέει ότι είσαι και θεά και ότι ήταν στο τρίτο σύστημα προσκόπων Καλλιθέας από το 1969. Και έφτασε και υπαρχηγός Αγέλης.
1: Υπαρχηγός Αγέλης.
0: Mm-hmm.
1: Α, μάλιστα.
0: Δαμιανός, ένα ενδιαφέρον μήνυμα.
1: Τα κουλί, να μας στείλεις και το προσκοπικό σου όνομα τότε.
0: Έχουμε και προσκοπικά ονόματα.
1: Πάντοτε.
0: Α,
1: φυσικά.
0: Λοιπόν, Δαμιανός, ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Καλημέρα στο Sky, μέρα των κοριτσιών σήμερα και λίγα χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας, στους καταβλισμούς στο Ρωμά. Τα κορίτσια, λέει, παντρεύονται στα 14 και στα 15.
1: Θλιβερό.
0: Είναι μαμάδες χωρίς ποτέ να πάνε σχολείο, έτσι. Με την ανοχή των ελληνικών κυβερνήσεων και τη σιωπή των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Καλή συνέχεια.
1: Έτσι είναι.
0: Είναι όπως το λες ακριβώς.
1: Έχεις δίκιο.
0: Είναι αλήθεια.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο.
0: Λοιπόν, και επειδή σε αυτήν την εκπομπή λέμε μόνο αλήθειες, πόσο έβαλα σήμερα το πρωί βενζίνη?
1: Για πες. Πρωί-πρωί έβαλες βενζίνη σήμερα?
0: Έβαλα πρωί-πρωί. Ναι. 1,49.
1: Τι λες, μωρέ.
0: Αφού είπαμε, λέμε μόνο αλήθειες.
1: Έλα.
0: Τα φτιάξε ο πρόεδρος, ο μεγάλος πρόεδρος, μιλάω, πορτοκαλί. Έπεσε η βενζίνη κατακόρυφα. 1,49 βάλα σήμερα.
1: Είσαι ο πολλά λέω ψέματα.
0: Είπε πολλά λόγια ψέματα.
1: Λοιπόν, κύριε Κιουρτζή, καλημέρα σας. Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρωτηρούχων Υπόρων Καυσίμων. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
2: Υπομονή.
1: Και εσείς, κύριε Κιουρτζή?
2: Όλοι μας.
1: Όλοι μας. Κύριε Κιουρτζή, τι γίνεται? Καταρχάς, έχετε μία εικόνα την άλλη εβδομάδα πόσο θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης και πού θα φτάσουν οι τιμές την άλλη εβδομάδα? Αυτό το χτύπημα, αυτά τα χτυπήματα που είχαμε, πόσο θα ανεβάσουν την τιμή? Τι να περιμένουμε?
2: Κοιτάξτε, η κίνηση του Τραμπ να συνοηθεί με τον Πούτιν για να ρίξει πετρέλαιο, η κίνηση γενικώς πετρέλαιο στην αγορά, προφανώς ή πιθανολογούμε ότι θα έχει μία επίπτωση προς την αποκλιμάκωση των τιμών, οι οποίες ήταν υψηλές. Γι' αυτό και είδαμε και προχθές μία κίνηση στο πετρέλαιο, κίνηση να είναι το χρηματιστήριο να πέφτουν τα δηλημένα προϊόντα του πετρελαίου περισσότερο από την αμόλυτη και περισσότερο από τον Brent. Πιθανολογούμε ότι...
1: Οι αναλυτές πάντως, συγγνώμη σας διακόψω από τον κύριο Κουρτζία, οι αναλυτές πάντως διάβαζα χθες στην Αμερική, δεν ήταν πολύ αισιόδοξοι γι' αυτό. Λένε δηλαδή ότι δεν θα φτάσουν τόσο πολύ αυτά τα αποθέματα για να πέσουν οι τιμές στις υπόλοιπες χώρες, για την Αμερική ενδεχομένως λόγω εκλογών. Για τις υπόλοιπες χώρες δεν ήταν πολύ αισιόδοξοι.
2: Κοιτάξτε, οι αναλυτές έχουν το δικό τους σκεπτικό και βέβαια δεν πέφτουν και πάνω μέσα, αλλά σε κάθε περίπτωση ακόμα έχουμε πόλεμο.
1: Ναι, ναι.
2: Και επίσης ο πόλεμος χρειάζει τις διεθνείς χρηματιστηριακές αγορές. Τα δηλισμένα προϊόντα έχουν αυξηθεί κατά πολύ περισσότερο από το Brent. Το πετρέλαιο έχει αυξηθεί περίπου 30-40% περισσότερο από ό,τι έχει αυξηθεί η αμόλυβδη. Άρα δεν είναι μόνο εν της πράγμαση ότι υπάρχει πρόβλημα με την δίληση, είναι και μια χρηματιστηριακή κερδοσκοπία έντονη. Γι' αυτό και έχουμε και κάποια

0: ευρώ. Υπερβολικά είναι τα περισσότερα κέρδη. Όχι και τα περισσότερα κέρδη, και τα κέρδη τελικά τα αυτά που έχουν καταγραφεί.
1: Πάντως την άλλη εβδομάδα εσείς. Ναι, πρακτικά τώρα την άλλη εβδομάδα εσείς πώς περιμένετε να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανση.
0: Αυτό που παίζει, που είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας, είναι τι έκπτωση θα δώσει το κράτος, η κυβέρνηση. Φαίνεται, εμείς είχαμε πει εδώ και καιρό ότι θα έχουμε μία έκπτωση τάξη 30-35 λεπτών. 35 λεπτά ήταν το θεωρούμε εφικτό. Άρα από το 1,90 που προβλέπεται να είναι η χοντρική τιμή, 1,92, 1,93, 1,90, εκεί κάπου τώρα, γιατί θα επηρεαστεί αυτή προς τα κάτω πετρέλαιο, έστω και για 2-3 μέρες, όπως λένε και οι αναλυτές, μπορεί να μην είναι μακροχρόνιο, αλλά μέχρι τις 15 του μήνα θα έχουμε μία πτώση. Φαίνεται ότι μπορούμε να είμαστε και στο 1,55.
2: Άρα, συγγνώμη, η χονδρική που λέτε το 1,92-1,93, η χονδρική είναι που θα αγοράσετε εσείς, μιλάμε αυτό?
0: Όχι, λέμε. Αυτή που θα πουλάμε εμείς.
2: Αυτή που θα πουλάτε εσείς.
0: Αυτό που πουλάμε εμείς.
2: Ωραία,
0: εμείς
2: άρα
0: 1,92. Ένα μεικτό περιθώριο κέρδους τάξης που είναι πολύ λίγο, το 15 λεπτό για την εταιρεία χονδρικής, για τα μεταφορέα του πρατηριούχου, το ΦΠΑ και την προμήθεια της τράπεζας, για να παραμείνει 7 λεπτά περίπου στις αστικές περιοχές των πρατηριούχων, δηλαδή. Να πάμε ένα διδρομολόγιο 300 λίτρα που είναι το περισσότερο για να πάρουμε 20 ευρώ που είναι, καλύπτει σε ίσα το κόστος λειτουργίας με δύο άτομα και τα πετρέλαια και τα λοιπά, γιατί περί αυτού πρόκειται, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Αλλά στην αρχή κάθε έτους πάντα έτσι γίνεται, υπάρχει μια μειωμένη κερδοφορία.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Αυτό που θα πουλούσαμε θα ήταν 1,93, σήμερα προβλέπεται ότι θα είναι 1,91, 1,92, 1,90. Την 15 του μήνα που θα ξεκινήσει, η έκπτωση που θα δοθεί από το κράτος, υπολογίζουμε ότι θα είναι 30 με 35 λεπτά. Αυτό το παίξουν για να είναι και για λόγους εντυπωσιασμού. Γιατί το πώς το παρουσιάσει η κυβέρνηση είναι και δικό της θέμα, βέβαια. Αυτή αποφασίζει το πώς το παίξει. Γιατί αν πει ότι θα δώσω και επίδομα θέρμανση στην Αντλία 30%, όχι στην Αντλία, επίδομα θέρμανση, εμείς το ζητάμε στην Αντλία, το δώσει στους αυτούς τους δικαιούχους. Μέσο όρο 15 λεπτά που ήταν πέρσι, λίγο είναι, αλλά μπορεί να το παρουσιάσει κάποιος και να πει θα πάρει 1000 λίτρα, κάποιος θα κερδίσει 150 ευρώ από το επίδομα θέρμανσης. Άρα έχουμε 1,90 μείον 35, 15, θα πάει ένα 40.
1: Μιλάμε για Αττική, κύριε Κιουρτζή.
0: Για Αττική πάντα, κύριε Καραμήτρο, γιατί όπως ξέρουμε η πρόσθεση των εκτών για νησιά και τα λοιπά είναι 10, 15, 20 λεπτά. Από ό,τι θα μιλάμε πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Πάντα θα είναι για αστικές περιοχές. Αστικές περιοχές, τα κόμιστρα είναι αυτά που δημιουργούν ένα διαφορετικό πεδίο στη διαμόρφωση των τιμών. Τα ξέρετε, ρεπορτάζ κάνετε τόσα χρόνια. Πάντα υπάρχει μία αύξηση 40-45 λεπτά. Όπως και στα νησιά, δεν έχει τόσο έντονη παραβατικότητα.
1: Κύριε,
0: από πλευρά
1: του κόμιστρα. Πόσο είχε κλείσει πέρσι?
0: 1,75 περίπου.
1: Είχε κλείσει 1,75.
0: Ναι. Αλλά ήταν κλειστές οι πόρτες. Δεν πουλούσαμε.
1: Δεν πουλούσαμε.
0: Δηλαδή ποιος θα πάρει ένα 75?
1: Όχι,
0: είναι δυνατόν τώρα. Εδώ τώρα πρέπει να ξεκινήσουν με πολύ χαμηλές τιμές, να πάρουν οι καταναλωτές φτηνό πετρέλαιο και θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί σε βάθος χρόνου. Αυτό είναι το πρώτο.
1: Υπάρχει κάποιος που να έχει ενδιαφερθεί να πάρει πετρέλαιο?
0: Πάντα στην αρχή του χρόνου υπάρχουν οι ενδιαφερόμενοι, όπως και στο τέλος του χρόνου υπάρχουν ενδιαφερόμενοι που τελειώνει η σεζόν και παίρνουν καύσιμο, έτσι κάποιοι που ξεκινάνε να ξεκινούν να πάρουν. Αυτοί τώρα είναι μειωμένοι 70%, δηλαδή από αυτούς θα παίρνουν, αν δεν παίρνουν 10, θα πάρουν τώρα οι 3. Αυτή είναι η αναλογία, περιμένοντας βέβαια το τι θα υποθεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να επισημάνω και κάτι άλλο, γιατί τις προβλήματα τις κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει και η κυβέρνηση αποφασίζει. Όμως, μπορούμε να καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο το αποφασίζει. Όμως, πρέπει να πούμε ότι για πολλωστή φορά ότι το πλατφόρμα της επιδότησης του πετρελαίου θέρμανσης πρέπει να ξεκινήσει άμεσα με την έναρξη του πετρελαίου θέρμανσης. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να ανοίξει τον Νοέμβριο. Όπως επίσης και το επίδομα που δίνεται προκαταβολικά πρέπει να δοθεί και αυτό νωρίτερα.
2: Mm-hmm. Ναι,
0: πρέπει να δοθεί νωρίτερα. Γιατί το δώσει το Δεκέμβριο το επίδομα, πώς θα προλάβει να πάρει τώρα που έχει δεξαμενές άδειες?
2: Μάλιστα.
0: Θα το δώσει, Πρέπει να ανοίξει πλατφόρμα 15 Οκτωβρίου, ας είναι 20 Οκτωβρίου, για να ξέρει ο καταναλωτής αν δικαιούται ή όχι επιδόματος, και οι προκαταβολές να κάνει την αίτησή του, και οι προκαταβολές πρέπει να δοθούν άμεσα στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και όχι τέλος Δεκεμβρίου, όπως γίνεται πάντα.
2: Μία εκτίμηση για να σας αφήσουμε. Πιστεύετε ότι αν έχουμε, ξέρω εγώ, κάποια λίτρα

0: μέσα στις δεξαμενές μας. Είναι καλύτερο να βάλουμε τώρα με την έναρξη ή να κάνουμε λίγο υπομονή να περιμένουμε?
1: Κάντε με μάντια να σας κάνω πλούσιο. Είμαι βέβαιος ότι θα το κάνω, να ξέρετε.
0: Γι' αυτό είπα εκτίμηση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ πολύ.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Κιτζή. Καλημέρα.
0: Κύριε Κιτζή, πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, Εμπόρων και Καυσίμων. Έχουμε παραγγελιά να βάλουμε λίγο.

0: μια όμορφη αλλά συννεφιασμένη Κυριακή ξημέρωσε.
1: Μάνα μου.
0: Όπως βλέπουμε έξω, έτσι βαριά σύννεφα έχουν καλύψει τον Αττικό ουρανό. Αν και από την πλευρά του ήλιου, της Ανατολής του ήλιου, ήταν πριν από λίγη ώρα πολύ όμορφα τα χρώματα. Τώρα έτσι, πώς το λέμε, φορτώνει, το λέμε κυρία Καραμήτρου.
1: Φορτώνει.
0: Φορτώνει. Έχουμε άλλη μια παραγγελία, να την παίξουμε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα της αγοράς.
1: Βεβαίως, γιατί ό,τι συμβαίνει στην οικονομία που αποτυπώνεται στην αγορά.
0: Προφανώς.
1: Μάκη Σαββίδης, Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Καλημέρα σας, κύριε Σαββίδη.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας.
1: Και τι αποτυπώνεται λοιπόν στην αγορά, κύριε Σαββίδη, από την οικονομία, πώς πάνε τα πράγματα?
2: Παρατηρούμε, κύριε Καραμίτρου, την κατάσταση με τον πληθωρισμό να συνεχίζεται κάθε μήνα. Mm-hmm. Βλέπουμε το Σεπτέμβριο ότι ξανανακοινώθηκε από την Ελστάτ ότι συνεχίζει ο πληθωρισμός στο 5%, αυτή τη φορά λόγω της ανόδου των καυσίμων και της ενέργειας γενικότερα, αλλά και των ενοικίων και άλλων παραμέτρων. Αυτό προβληματίζει την αγορά και ειδικά το εμπόριο, διότι ο πληθωρισμός που έρχεται και ανεβαίνουν οι τιμές στερεί μαζί από τα χρήματα από τους καταναλωτές, μαζί με τους καταναλωτές στερεί και από το εμπόριο, το υπόλοιπο εμπόριο εννοώ, στο οποίο δεν περισσεύει χρήμα για να γίνουν οι αγορές των καταναλωτών.
1: Γιατί η κάθε οικογένεια κατηγοριοποιεί τις ανάγκες της. Θα πάει πρώτα στο σούπερ μάρκετ, θα βάλει πετρέλαιο και μετά θα πάει να πάρει ρούχα, παπούτσια κτλ.
2: Σαφώς. Οπότε αυτή η κατάσταση αποτυπώνεται και στα νούμερα της Ελστάτ, τα οποία αποτυπώνουν ότι κάθε τρίμηνο εδώ και σχεδόν δύο χρόνια το εμπόριο είναι σε πτώση και ειδικά το μικρομεσαίο ελληνικό εμπόριο είναι σε πτώση και αυτό είναι μια προβληματική παράμετρος που πρέπει να τη δούμε, γιατί δεν μπορούμε να συνεχίσουμε μειώνοντας και μειώνοντας το τζίρο του κλάδου, γιατί σας θυμίζω ότι ο εμπορικός κλάδος της χώρας μας είναι ο κλάδος που απασχολεί τον περισσότερο πληθυσμό εργαζομένων και συμβάλλει κατά πολύ μεγάλο ποσοστό σε φόρους και
1: δηλαδή, κύριε Σαββίδη, αυξάνονται τα φέσια, τα λουκέτα. Ποια είναι η κατάσταση δηλαδή?
2: Η κατάσταση είναι ότι μεταφέρεται άρδιν τζίρος από τις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις προς τις μεγάλες, κυρίως πολυεθνικές. Αυτή είναι η κατάσταση στα πολύ μεγάλο τελευταίο διάστημα. Πριν τον κορονοϊό, να σας δώσω ένα στατιστικό, το 85% του τζίρου στη χώρα μας για το εμπόριο το έκαναν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τώρα αυτό το 85% έχει γίνει 65%. Και φανταστείτε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το 99% των επιχειρήσεων της χώρας μας. Οπότε είναι μια προβληματική συνθήκη που πρέπει να τη δούμε και να δούμε τι θα γίνει αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση, γιατί θα δημιουργήσει και ανεργία, θα δημιουργήσει και απώλεια εσόδων, γιατί σας θυμίζω ότι καλές οι πολυεθνικές εταιρείες, αλλά δεν φορολογούνται στη χώρα μας, δεν επενδύουν στη χώρα μας, δεν πουλάνε ελληνικά προϊόντα και το καθεστή.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, οι εκτιμήσεις σας για το φετινό χειμώνα ποιες είναι, σε ό,τι αφορά το λιανεμπόριο, το δικό σας κομμάτι?
2: Κύριε Γκογιάδη, βλέπουμε ότι θα συνεχίσει η τάση αυτή της μειώσης του τζίρου, ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του εμπορίου στο σύνολό τους, διότι ο πληθωρισμός, από ό,τι φαίνεται, ειδικά στην ενέργεια, θα συνεχιστεί. Οπότε, αυτός που την πληρώνει κάθε φορά είναι το εμπόριο. Θεωρώ ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί. Τώρα το μέγεθος της τάσης δεν μπορεί να το γνωρίζει κανένας, αλλά προς εκεί πάμε, προς εκεί πάμε. Ήδη φάνηκε από Σεπτέμβριο που αυξήθηκε, όπως σας είπα στην αρχή, 5% ο πληθωρισμός. Οπότε αυτό θα αποτυπωθεί και στην έλλειψη του τζίρου που θα υπάρχει στους άλλους κλάδους μαζί και το εμπορικό κλάδο.
0: Λοιπόν, ήταν ο κύριος Μάκης Σαββίδης, Αντιπρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαββίδη. Καλημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Ελένη Δήμου, ρίχταρε Ελένη Δήμου.

0: Στίβι Καϊμό, ε.
1: Από τα αγαπημένα μου τραγούδια.
0: Για πες μας, με τι το έχεις συνδυάσει.
1: Με τι το έχω συνδυάσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Με έχει... τίποτα δεν το έχω συνδυάσει.
0: Απλά το αγαπάς.
1: Με την όμορφη φωνή της Ελένης Δήμου.
0: Εντάξει τότε.
1: Και μ' αρέσει αυτή η έκφραση, το προσωπικά.

0: Λοιπόν, γρήγορα, γρήγορα στα μηνύματά σας. Πολλές οι καλημέρες σας. Καλημέρα σας. Ο Σωτήρης, βιαστήκαμε να σταματήσουμε την καύση λιγνίτη για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και τώρα πληρώνουμε πανάκριβα εισαγόμενα καύσιμα. Λες και η μικρή μας χώρα, λέει, ευθύνεται για την κλιματική κρίση. Γιάννης, καλημέρα. Άκουσα στις ειδήσεις του Sky την ανακοίνωση της πρεσβείας για το πανό που σήκωσαν λίγοι ανισόρροποι στη Βόρεια Μακεδονία, μας λέει. Συγγνώμη, λέει, αλλά αν το Υπουργείο Εξωτερικών βγάλει ανακοίνωση και για τις αναρτήσεις τους στο Twitter, θα το κάνετε είδηση. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, Γιάννη μου. Εκεί ήταν επίσημος αγώνας και κάποιοι, όπως λες και εσύ, λίγοι ανεγκέφαλοι προσπαθούν να δυναμητήσουν τη σχέση μας με την γειτονική χώρα, σήκωσαν ένα πανό που έδειχναν τη Βόρεια Μακεδονία μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, ο Γιάννης εδώ, άκου μήνα. Τι το πιο ωραίο δίδυμο, λέει, που μας είπε πριν ο άλλος ακροατής, το πιο ωραίο δίδυμο. Λέει, κόψτε φάτσες και βγάλτε συμπεράσματα. Γιάννη μου, γούστα είναι αυτά, τι να κάνουμε, εντάξει. Και εγώ για όμορφος δεν μπερνιέμαι, αλλά κυρία Καραμίτρου έχει την ομορφιά της. Γιώργος από Far West, αγωνιστικές καλημέρες. Πρέβεζα πριν από κανένα δεκάλεπτο. Άνοιξαν οι ουρανοί και βρέχει σαν να μην υπάρχει αύριο. Ιδανικό κυριακάτικο ξύπνημα, αν και μάλλον θα ξανακοιμηθώ, λέει.
1: Α, εγώ βλέπω εδώ ένα άλλο μήνυμα, το οποίο θα το στείλω στον κύριο Πιερακάκη τώρα.
0: Ποιο?
1: Λοιπόν, του Γιάννη, έχει και το mail του εδώ. Όπως είναι, θα το στείλω, Γιάννη, μην ανησυχείς, τον κύριο Πιερακάκη αμέσως τώρα εγώ, να σε κάνει εθνικό ευεργέτη και να σε χρησιμοποιήσει ποικιλοτρόπο στο Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί εδώ λέει ο Γιάννης, καλημέρα σας. Είναι Έλληνας, λέει, φορολογούμενος και θέλω να επιδοτήσω τα καύσιμα. Λεφτά έχω. Μπράβο, Γιάννη.
0: Είσαι ο άνθρωπός μας,
1: λοιπόν,
0: Γιάννη.
1: Λοιπόν, στέλνω αμέσως το mail σου στον κύριο Πιερακάκη, αφού δηλώνεις λοιπόν και την αυτοδιάθεσή σου. Πιστεύω ότι μπορείς ποικιλοτρόπως, αφού δηλώνεις την αυτοδιάθεσή σου, να βοηθήσεις τον κύριο Πιερακάκη σε πολλά. Έχει πάρα πολλά προγράμματα ο κύριος Πιερακάκης τα οποία χρειάζεται βοήθεια με τα χρήματά σου.
0: Και άμα του περισσεύουν, εδώ είμαστε κι εμείς.
1: Όχι, εμείς δεν θέλουμε το κράτος να βοηθήσει τον κύριο Πιερακάκη. Έχει πάρα πολλά ανοίγματα το κράτος να το βοηθήσει τον κύριο Πιερακάκη, είμαι σίγουρη.
0: Διαφημίσεις. Δελτίο ειδήσεων.
1: Και επιστρέφουμε.
0: Μάλιστα.
2: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Ακού την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το τοπίο στα ελληνοτουρκικά μετά την επίσκεψη Ρούμπιο. Πώς θα κλείσουν οι πληγές του Μετροπόντικα. Ο αργός μαρασμός των δημόσιων πανεπιστημίων. Ο φόβος επιστρέφει στην πλατεία Βικτωρίας. Θέλω να ξέρω, διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
3: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Βλέπεις το ματς?
7: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
7: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
10: Η ώρα είναι 8.

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν χθες το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, με αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να σκοτωθούν και 309 να τραυματιστούν. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας διευκρίνησαν ότι ανάμεσα στους νεκρούς είναι 4 υπηκόοι Σαουδικής Αραβίας και 8 ξένοι, μεταξύ των οποίων ένας Αμερικανός. Ο εκπρόσωπος της Συμμαχίας χαρακτήρισε το πλήγμα έγκλημα πολέμου, προσθέτοντας πως το βασίλειο θα ανταποδώσει με αποφασιστικότητα την τρομοκρατική επίθεση, όπως τη χαρακτήρισε. Η πολύ νεκρή επίθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Για επικίνδυνη κλιμάκωση, προειδοποίησε ο ειδικός απεσταλμένος του ΙΕ στην Ιεμένη. Πρόκειται για την πιο πολύ νεκρή επίθεση στη χώρα από τον Αύγουστο του 2015. Ένας άνθρωπος βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα στη Γλυφάδα με τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα. Το θύμα εντοπίστηκε δίπλα σε μοτοσυκλέτα στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Περίοικος που κάλεσε το 100 εκτίμησε αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, ενώ εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τα κίνητρα της δολοφονίας και τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών. Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ουκρανού Προέδρου Ζελένσκι εξαπέλυσε τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο Ουκρανός Προέδρος είχε πολλές ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο. Μάλιστα, τον προειδοποίησε να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον ρωσικών δηληστηρίων, λέγοντας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν μπορεί να χτυπά δηληστήρια. Ο Τραμπ ζήτησε αλλαγή της Ουκρανικής ηγεσίας, καλώντας τους Ουκρανούς να αποκτήσουν νέο ηγέτη, ώστε να μπορέσουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Την ίδια ώρα, η Μόσχα ανακοίνωσε μερική άρση της απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ μετά τη συμφωνία Πούτιν Τραμπ. Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η ρωσική κυβέρνηση, η απόφαση τίθεται σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου και θα επιτρέψει σε αυτή τη φάση τη διάθεση 500.000 τόνων ντίζελ στη διεθνή αγορά. Έντονες είναι οι ευρωπαϊκές αντιδράσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τον είπε ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική, Κάγια Κάλλας. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Συγκεκριμένα την ώρα που ο 20χρονος που είχε παραδοθεί βρισκόταν στην Ευελπίδων προκειμένου να περάσει από διαδικασία αυτοφόρου, εμφανίστηκε και ο 18χρονος και παραδόθηκε και εκείνος στις αρχές. Οι δύο κατηγορουμένοι φέρονται να ανήκουν στον χώρο της ακροδεξίας. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Στο σπίτι του 20χρονου βρέθηκαν μεταξύ άλλων μαχαίρια, σιδεροδρογροθιά και έντυπο υλικό με ναζιστικό περιεχόμενο. Στους 4 ανήλθαν οι νεκροί από τον τυφώνα Ισαΐας στις νοτιοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για πλημμύρες και ανεμοστρόβιλους. Δύο από τους θανάτους προκλήθηκαν από πτώση δέντρων πάνω σε σπίτια. Χωρίς ρεύμα παραμένουν περίπου 600.000 Αμερικανοί από τη Φλόριντα μέχρι το Μισισίπι. Στις 10 παρά 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 15 Οκτωβρίου 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελόκηπη Χαλάνδρη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση, από το Sport FM TV μεταδόθηκε η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν χθες σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Περιστέρη Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, Άρης ΑΕΚ 88-58, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων 85-74 και Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Σήμερα θα μεταδοθεί από το Sport FM TV Βιέννα η αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός στη 1 μετά το μεσημέρι. Για την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League, ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Ατρόμητος 2-1.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
1: Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 17 μέχρι 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα η ημέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, μάλιστα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανόν να είναι τοπικά έντονες. Βαθμία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 24 με 26 βαθμούς.
0: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιώργος Γεωργιάδης και Μίνα Καραμήτρου.

0: Λοιπόν, 8 και 10 είναι η ώρα. Είμαστε εδώ. Ρεπορτάζ στις 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου.
1: Και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και τον ήλιο που παίζει παιχνίδι με τα σύννεφα. Και μια βλέπουμε ακτίνες του ηλίου να αλλάζουν την Αθήνα.
1: Τι ποιητής που είναι, Κώστα, δεν είναι πολύ ποιητής.
0: Ο ουρανός πάντα με συγκλώνησε.
1: Ο ουρανός πάντα με συγκλώνησε.
0: Βασικά να σου αποκαλύψω ότι αν δω Ανατολή ηλίου μπορεί να ξεσπάσω σε λυγμούς. Δηλαδή συγκινούμε τόσο πολύ που άθελά μου ασυναίσθητα αρχίζουν και πλημμυρίζουν τα άκρα τα μάτια μου.
1: Λέω πολλά ψέματα. Να σου πω κάτι. Έχεις έναν τεράστιο ανταγωνιστή εδώ στο στούντιο.
0: Είστε ρε Μίνα και εσείς οι ρεαλιστές. Είμαστε και εμείς οι ευαίσθητοι και ρομαντικοί. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι είναι. Έχει πολλές όψεις η ζωή μας. Να πούμε ένα μπράβο στους παίκτες της Ελλάς Μελβούρνης.
1: Να πούμε, λέει, 10 μπράβο να πούμε.
0: Σκίσανε. Ομάδα
1: σκίσανε, ναι.
0: Δεύτερης εθνικής στην Αυστραλία. Κατάφερε και κέρδισε τον τελικό του κυπέλου στα πέναλτι, την Μελβούρνη κάπως.
1: Ναι.
0: Και έγινε ο χαμός μες στο γήπεδο. Ελληνικές σημαίες, η ομάδα που ιδρύθηκε.
1: Ξεσηκώθηκαν οι κερκίδες, έγινε χαμός.
0: Χαμός. Σφαγιανάκης έπαιζε στα μεγάφωνα.
1: Συνθήματα.
0: Χαμός.
1: Μπράβο στα παιδιά.
0: Και να πούμε, τέλος πάντων, και λόγω ότι υπάρχουν και κάποια εκτζίδες ανάμεσά μας, και ένα μεγάλο μπράβο στην Άγκη.
1: Εμείς χθες, 3-3.
0: Ωραία μπάλα.
1: Ναι, βεβαίως. Βάλαμε 3 γκολάκια χθες, περάσαμε πάρα πολύ ωραία.
0: Και σήμερα το βράδυ τι θα γίνει. Τι θα γίνει σήμερα το βράδυ. Πάμε παραθυραϊκά, ρε. Άντε να δούμε, γιατί φέτος έχουμε.
1: Ωραίο χειμώνα θα περάσουμε. Ναι. Σε αυτό το ραδιοθάλαμο θα περάσουμε ωραίο χειμώνα.
0: Φέτος περιμένουμε να δούμε μήπως και το πάρουμε επιτέλους. Γιατί έχω κάνει και το γιο μου Παναθηναϊκό, ξέρεις έτσι.
1: Α, ναι.
0: Εννοείται, από μικρό τον έχω βάλει και του λέω τα συνθήματα. Τριφυλάρα μου και μου λέει, μπαμπά, ποιος είναι ο Παναθηναϊκός? Του λέω, Παναθηναϊκοί είμαστε, του λέω.
1: Δεν το έχεις πάρει σε εντόνια? Εγώ του Νικολέτσι έκανα, του είχα πάρει σε εντόνια τη ΣΑΕΚ, είχα κάνει τέτοια πράγματα και το παιδί το έκανα κανονικά. Έτσι πρέπει να κάνεις και εσύ, πρέπει να πας να το πάρεις σε εντόνια του Παναθηναϊκού, κούπες και τέτοια.
0: Φανελίτσες, ναι.
1: Φανελίτσες και τέτοια.
0: Τώρα είναι τριών.
1: Έτσι γίνεται.
0: Του χρόνου. Μην μπαίνει ακόμα στις ομάδες. Τέλος πάντων, λοιπόν.
1: Ωραία ήταν μέχρι εδώ, καλά ήταν.
0: Είπαμε κάποια πράγματα.
1: Γιατί τώρα ο κύριος Τριαντάφυλλος Κανατράντος, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Διεθνολόγος. Τι γίνεται, κύριε Κανατράντο? Διότι εδώ πέρα έχουμε νέα δεδομένα, τα οποία θα μας φέρουν μπροστά σε πολύ σοβαρές εξελίξεις. Η πρώτη και σοβαρή εξέλιξη έγινε προχθές με την συμφωνία αυτή του Τραμπ με τον Πούτιν για το πετρέλαιο. Ότι αυτοί οι δύο ηγέτες θα πηγαίνανε πάρα πολύ καλά, αυτό το γνωρίζαμε. Ότι κάποια στιγμή θα είχαμε και μία συμφωνία, και αυτό το υποψιαζόμασταν. Αυτό το οποίο όμως, και στο οποίο εγώ θέλω να σταθούμε, είναι στην εξέλιξη τη χθεσινή. Στο γεγονός δηλαδή ότι η Ευρώπη τραβάει άλλο δρόμο. Χθες λοιπόν γύρισε την πλάτη σε αυτή την εξέλιξη και είπε ότι όχι, εμείς θα συνεχίσουμε τις κυρώσεις στη Ρωσία. Γυρίζουμε την πλάτη σε αυτή την εξέλιξη. Θα συνεχίσουμε στο δικό μας το δρόμο. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με τη συμφωνία αυτή. Και θέλω να μου πείτε τι μπορεί να σημαίνει αυτό για την Ευρώπη, για το πρόβλημα που έχει με την ενέργεια και με βάση βέβαια ότι ο Τραμπ το προχώρησε κιόλας και είπε για τον Ζελένσκι ότι κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι είναι και η κατάλληλη ώρα να αλλάξει η ηγεσία και η Ουκρανία.
2: Ναι, είναι μια συνθήκη που επιβεβαιώνει ότι οι δύο πόλοι της Δύσης, αυτό που είχαμε στο μυαλό μας ως Δύση για πολλές δεκαετίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση, απέχουν σε πάρα πολλά ζητήματα και σε ζητήματα τα οποία έχουν κρίσιμη σημασία, όπως είναι πρώτον η απειλή από τη Ρωσία, για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η βασικότερη απειλή αυτή τη στιγμή, αλλά και ο τρόπος διαχείρισης Ουκρανίας, στενά συνδεόμενη με την αίσθηση της απειλής από τη Ρωσία, που δημιουργούν την αναγκαιότητα που υπάρχει εδώ και χρόνια, υπήρχε πριν την εισβολή της Ρωσίας και τον πόλεμο στην Ουκρανία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η λεγόμενη στρατηγική αυτονομία, η οποία πλέον περιλαμβάνει και την ανάγκη αυτονομίας, τουλάχιστον με τις συνθήκες τις οποίες έχουμε σήμερα, από τις ΗΠΑ, καθώς δεν υπάρχει αυτή η συναντήρηση, να το πω έτσι, ο κοινός σχεδιασμός σε ορισμένα ζητήματα, που πλέον αρχίζει και γίνεται εντονότερη αυτή η απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών. Και επί της ουσίας βλέπουμε στην πράξη αυτό το οποίο περιγράψατε, ότι είναι μία...
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Τραμπ, γιατί αν γυρίσουμε πίσω το χρόνο στον Ιανουάριο του 25, όταν ξεκίνησε η θητεία του, ξεκίνησε, θυμάστε, με το άνοιγμα στη Ρωσία, την πολύ μεγάλη πίεση στην Ουκρανία, την αντίστοιχη έτσι συμβολική προσβολή και προς τους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι είχαν πάει μαζί με τον πρόεδρο Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο, τότε που είχαν μείνει έξω.
1: Καλά, δεν θέλω, με συγχωρείτε κύριε Καρατράντο, δεν θέλω να το θυμηθώ εκείνο, γιατί θα θυμηθώ κι άλλα. Θυμάστε εκείνη την τεράστια προσβολή στο Λευκό Οίκο που του είχαν κάνει του Ζελένσκι, ακόμα και για το κουστούμι. Τα θυμάστε?
2: Ναι, είναι ενδεικτικό ακριβώς ότι η στιγμή τώρα στην οποία έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη πίεση, την οποία την βιώνουμε και εμείς, και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, στο μεγαλύτερο θα έλεγα, η εξέλιξη η οποία έχουμε τώρα, όχι γενικότερη πίεση στην ενεργειακή αγορά, αυτή όντως έχει μέσα και το ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία. Αλλά το ξέσπασμα που έχουμε και έχει επηρεάσει τις τιμές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες, και βλέπουμε την πολύ μεγάλη πίεση που πλέον απειλεί και τη σταθερότητα, την πολιτική σταθερότητα μεγάλων χωρών κρίσιμων όπως είναι η Γαλλία και η Γερμανία, έρχεται από την.
1: Αλλά κύριε Καρατράντο, για να δούμε τα πράγματα πιο πρακτικά τώρα, γιατί ξέρετε, πίσω από τα νούμερα υπάρχουν οι λαοί, έτσι. Μήπως εδώ η Ευρώπη χάνει μια τεράστια ευκαιρία?
2: Εντάξει, η Ευρώπη πρέπει να πάρει στα χέρια της την κατάσταση όσον αφορά το πώς θέλει να έχει η ίδια ρόλο στις διεθνείς υποθέσεις. Το σύστημα το οποίο είχε δομηθεί στο μεταπολεμικό κόσμο πλέον έχει αγγίξει τα ωριά του, είναι εμφανές. Γιατί δεν είναι η πρώτη στιγμή που συμβαίνει αυτό μεταξύ των ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα, για να μην εξαρτάται από τις επιλογές των ΗΠΑ, να μην εξαρτάται από το πότε θα εισβάλλει ο Βλαντίμιρ Πούτιν και η Ρωσία σε μια άλλη χώρα και θα πρέπει να υποβληθούν και οι Ρώσεις, από το εάν οι Χούθοι θα επικύφθονται στη Σαουδική Αραβία και θα υπάρχει κρίση στο Ιράν και όλο αυτό το οποίο επηρεάζει τους φυσικούς πόρους, που από εκεί ξεκινά όλη η διαδικασία της οικονομίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, πρέπει η ίδια να κάνει τις επιλογές και τα βήματα σε μια σειρά από τομείς. Δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται εύκολα, αλλά ακριβώς επειδή οι πολίτες πλέον και το βλέπουμε. Το είδαμε, ας πούμε, στην Ισπανία. Αν δούμε τα αιτήματα τα οποία έχουν οι πολίτες, αυτή και η μεγάλη πλειονότητα η οποία διαδήλωσε και προκάλεσε τις πρώτες εκλογές, συναντάμε αιτήματα τα οποία υπάρχουν στην Ιταλία, αιτήματα τα οποία υπάρχουν στην Γαλλία.
1: Στη Γαλλία, βέβαια.
2: Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποντάροντας το ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα δημιουργήσουν εκείνες τις συνθήκες παγκοσμίως οι οποίες θα μας άφηναν εμάς τη δική μας εντός εισαγωγικών ευημερία, δεν υπάρχουν. Αντίθετα, πλέον επιλογές και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής έχουν επιπτώσεις σημαντικές στην καθημερινότητα των πολιτών. Δεν είναι μόνο δηλαδή η ισορροπία των διεθνών σχέσεων, είναι η καθημερινότητα των πολιτών. Ο διασυνδεδεμένος κόσμος εκεί οδηγεί πλέον.
0: Ναι, αλλά η Ευρώπη τώρα, για να το δούμε και ρεαλιστικά το πράγμα, έχει τις ενεργειακές δυνατότητες να είναι ενεργειακά αυτόνομη? Νομίζω δεν τις έχει στην πραγματικότητα στην παρούσα φάση.
2: Όχι.
0: Οπότε είναι εξαρτημένη είτε από τη Ρωσία, είτε από άλλες χώρες οι οποίες παράγουν και διοχετεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενέργεια, καύσιμα.
2: Σωστά. Γι' αυτό και η Ευρωπαϊκή Ένωση από την εποχή της πανδημίας, που είδαμε την πρώτη έτσι μεγάλη πίεση στον ενεργειακό τομέα, έχει επενδύσει σε δύο βασικές διαστάσεις. Η πρώτη είναι, η οποία όμως έχει και αυτή την κριτική της πλέον, που είναι το ζήτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που δεν έχει την εξάρτηση που έχει σε άλλες πηγές. Και το άλλο κομμάτι, το οποίο όμως θέλει χρόνο, και είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία επενδύει στο να τρέξουν τα νέα ενεργειακά project στην Ανατολική Μεσόγειο, τα οποία έχουν και την χώρα μας στο επίκεντρό τους, για να μπορέσει να πάρει αυτή την περίφημη διαφοροποίηση των πηγών και να μην εξαρτάται ούτε από τη Ρωσία, που η κατάσταση είναι σε συνθήκη απειλής και δεν αλλάζει στάση, αλλά ούτε και από τις διάφορες χώρες της Μέσης Ανατολής, είτε αυτές είναι το Ιράν που οι σχέσεις είναι προβληματικές, είτε είναι και οι άλλες, γιατί είδαμε ότι πλέον αυτή η περιφερειακή κρίση έχει δημιουργήσει τα θέματα. Άρα χρειάζεται χρόνος. Δηλαδή, ορίζοντας και εδώ, ίσως η πιο χαρακτηριστική χρονιά για την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2030. Τόσο στην άμυνα, τόσο στην ενέργεια, όσο και στην ανάπτυξη είναι εκεί. Άρα για να πάμε στο 2030, όπως ξέρετε πολύ καλά, θα περάσουμε από το ενδιάμεσο, κυρίως ξεκινώντας από το νέο προϋπολογισμό, όπου υπάρχουν ζητήματα, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμη και είναι ένα από τα θέματα που θα έχουμε και στην ελληνική προεδρία, και οι εξελίξεις τόσο στη Γαλλία αλλά όσο και στη Γερμανία, που είναι ο μεγάλος τροφοδότης του προϋπολογισμού, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πώς θα εξελιχθούν και πώς θα επηρεάσουν τις πολιτικές αυτές και τις σχέσεις των χωρών αυτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Πάντως η αλήθεια είναι, κύριε Καρατράντο, ότι αναλαμβάνουμε την Προεδρία ίσως στην πιο δύσκολη περίοδο, έτσι. Δηλαδή ενεργειακά αρχίζει και σφίγγει πάρα πολύ το πράγμα. Θα έχουμε περάσει έναν χειμώνα ο οποίος θα είναι ίσως από τους πιο δύσκολους χειμώνες που θα έχει περάσει η Ευρώπη. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στη Γαλλία, δεν ξέρουμε τι θα έχει γίνει στην Ισπανία. Πιέζεται πάρα πολύ η Ιταλία. Οι λαοί αρχίζουν και αντιδρούν πάρα πολύ. Η Αμερική θα έχει πάρει μια μεγάλη ανάσα με τη συμφωνία αυτή που θα έχει κάνει με τη Ρωσία. Πραγματικά θα είναι τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα και η Ευρώπη ως Ευρώπη έρχεται και σου λέει, α, σε παρακαλώ πάρα πολύ, εγώ συνεχίζω την πολιτική μου.
2: Ναι, βλέπετε πόσο αργή είναι η ρυθμία, αυτό που λέτε είναι το πολύ, πολύ σωστό, στο να πάρουν μια απόφαση ακόμη και αν βλέπουν ότι οι ίδιοι πιέζονται. Δηλαδή η Γερμανία είναι στο πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η πίεση στο εσωτερικό ασφαλώς είναι πάρα πολύ μεγάλη, αλλά εξακολουθεί να μένει στην αρχική της θέση, η οποία δημιουργεί συνθήκες στο να δώσουμε μικρά μαξιλαράκια σε χώρες οι οποίες το φέρνουν πιο ενεργά, όπως είναι η Ελλάδα και η Ιταλία. Οι ελληνικές προεδρίες, ξέρετε, έχουν αυτό το χαρακτηριστικό που είπατε, ότι πάντα έχουμε πολύ δύσκολες συνθήκες. Αλλά αυτή τη φορά θα είναι δυσκολότερες. Το 2003 ήταν η στρατιωτική επέμβαση στο Ιράκ, τότε είχε ζοριστεί πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2014 είχαμε την ISIS να έρχεται ραγδαία και τις τρομοκρατικές επιθέσεις που ακολούθησαν. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα σε περισσότερα τοπία και παιδεία, με συγχωρείτε, και όχι μόνο στο γεωπολιτικό.
1: Ναι, ναι. Γιατί τώρα αρχίζουμε και βλέπουμε και αντιδράσεις από τους λαούς. Είδαμε τι έγινε στις Βρυξέλλες, βλέπουμε τι γίνεται στην Ισπανία. Δεν ξέρουμε, έχει ξεκινήσει ο κόσμος αντιδρά στη Γαλλία. Θέλω να πω ότι εδώ τώρα δεν είναι μόνο ότι έχουμε αντιδράσεις σε διπλωματικό πια επίπεδο και αντιδράσεις με ανακοινώσεις.
0: Έχουμε
1: κοινωνικές αντιδράσεις.
2: Ναι, και έχουμε και μπροστά μας δύο πολύ σημαντικές εκλογικές διαδικασίες.
0: Συγγνώμη, και άνοδο της ακροδεξιάς, να.
2: Ακριβώς. Εκεί ακριβώς να το συνθέσω στην Γρηγορία, είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε. Ότι φαίνεται ότι και στην Ισπανία τα πράγματα θα είναι δύσκολα στις εκλογές που αναγκάστηκε να προκηρύξει ο Πρωθυπουργός Σάντσες, με την δημοσκοπική πολύ σημαντική άνοδο που έχει το Vox εκεί, το ακροδεξιό κόμμα, αλλά και στην Γαλλία. Οι συνθήκες οι οποίες υπάρχουν τώρα και δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να αλλάξουν δραστικά, που οδηγούν στο ενδεχόμενο να έχουμε στο δεύτερο γύρο Le Pen Melenchon, δεν θα δώσουν αυτή τη δυνατότητα που έχουμε δει όλες αυτές τις δεκαετίες, όταν πήγαινε είτε ο Πατήρ Le Pen είτε η Μαρί Le Pen στο δεύτερο γύρο και όλοι συσπυρώνονταν με τον άλλο υποψήφιο, ανεξαρτήτως αν ήταν κέντρο δεξιός ή κέντρο αριστερός. Αν έχουμε μία άκρα δεξιά υποψηφιότητα και μία άκρα αριστερά, γιατί αυτό είναι ο Jean-Luc Mélenchon, τότε φοβάμαι ότι θα έχουμε την επιλογή να βγει πρόεδρος η Μαρίν Le Pen, και αυτό θα δημιουργήσει μεγάλο θέμα, γιατί είναι μια πολιτικός η οποία δεν είναι υποστηρικτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε προνομιακές σχέσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τη Ρωσία, έχει πολύ σκληρές θέσεις σε μια σειρά από ζητήματα. Δεν ξέρω πόσο μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει να λέμε, να κανονικοποιεί τέτοιες πολιτικές προσωπικότητες, όπως το πέτυχε, ας πούμε, με την Μελόνι, με την πρωθυπουργό Μελόνι, η οποία ενσωματώθηκε πλήρως σε όλο αυτό το πλαίσιο. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα να το κάνουμε όταν είναι τέσσερις κομβικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν δεξιές προς ακροδεξιές ή πλήρως ακροδεξιές κυβερνήσεις.
1: Είδατε τι γίνεται, κύριε Καρατράντο, όταν λείπουν οι μεγάλοι ηγέτες από την Ευρώπη?
2: Ναι, αυτό το λέω χαρακτηριστικά με τον πρόεδρο Μακρόν, που δέχεται πολύ μεγάλη κριτική. Όχι, θα τον νοσταλγήσουμε, αλλά θα τον θυμόμαστε σχεδόν καθημερινώς. Με όλα τα προβλήματα
1: που έχουμε. Το Μακρόν, φανταστείτε, το Μακρόν τώρα.
0: Make Europe great again. Mega.
1: Ναι, εντάξει.
0: Make Europe great again. Μάλιστα. Λοιπόν, Κύριε Τριαντάφυλλε Καρατράντε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανάλυση.
2: Καλά, καλή σας ημέρα.
0: Τα δύσκολα είναι μπροστά μας, διότι η λογική Τραμπ είναι τα δικά μου, δικά μου και τα δικά σου, δικά μου. Έτσι, σε όλο τον πλανήτη.
1: Τίμια πράγματα.
0: Τίμια πράγματα. Εμείς να μεταλλά και βλέπουμε. Λοιπόν, για να ακούσουμε κάτι.

0: μαλλί καπελάκι, πουκάμισο λαχούρι.
1: Λαχούρι, ναι.
0: Κοτλέ παντελόνι καφέ.
1: Καμπάνα.
0: Καμπανιζέ. Καμπανιζέ. Λουστρίνι παπούτσι.
1: Λουστρίνι, ναι.
0: Δίσκο. Πες την αποστολή.
1: Με τι χρώμα κάλτσα.
0: Η κάλτσα πάντα άσπρη με ρακέτα. Αυτό ήταν το δεδομένο.
1: Άσπρη με ρακέτα.
0: Τι θυμάσαι τις κάλτσες της άσπρης με τις ρακέτες.
1: Of course.
0: Και πάνω τη ρίγα, τη δίχρωμη.
1: Of course.
0: Λέγα αλάζιο.
1: Ναι, ναι.
0: Και δίσκο λάβα στην
1: κύλο. Το μαλλί δεν μου είπες. Θέλω και μαλλί. Καπελάκι. Ωραία, ναι.
0: Jason Donovan εδώ. Ρικ Άσλεϊ, του θυμάσαι.
1: Τι, Ρικ Άσλεϊ, δεν θυμάμαι.
0: Και πηγαίναμε στην δίσκο, κουνιστή και λυγιστή κολόνια. Πώς τη λέγανε αυτή την κολόνια που βάζαμε. Φαρενάιτ, αζαρό, τι βάζαμε. Κάτι τέτοιες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εδώ στο γιαντίσκο.
1: Τέλειο ήταν όμως, με τη δισκομπάλα από πάνω. Ωραία χρόνια.
0: Με τη δισκομπάλα από πάνω και μόλις έπαιζε αυτά, αρχίσαμε το χέρι ψηλά, το κούνημα.
1: Και δώστο και πάρε.
0: Τι πουλάσω στο χέρι και δώστο.
1: Και δώστο και πάρε.
0: Και δεν βγάλαμε ποτέ γυναίκα σε δίσκο. Έτσι όπως ήμασταν, που να βγάλουμε.
1: Όχι, μωρέ. Γιατί και εμείς πώς πηγαίναμε, δεν θυμάσαι.
0: Εσείς
1: με βάτες.
0: Βάτα, σακάκι, βάτα.
1: Σακάκι, βάτα. Τη φράτζα, 8 κιλά λάκ όρθια τη φράτζα.
0: Τύπου κοκόρι.
1: Τύπου κοκόρι.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, τι άλλο, με κάτι μεγάλες ζώνες.
0: Βέβαια.
1: Πώς.
0: Και στο καθημερινό look είχαμε τα μπλουζάκια αυτά με τις πολλές μάρκες πάνω. Θυμάσαι κάτι μπλουζάκια που είχαν γίνει μόδα, που είχαν 50 μάρκες πάνω.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, ωραίες εποχές.
1: Γιώργο, να σου πω κάτι, το All In το ξέρεις.
0: Βεβαίως το ξέρω.
1: Είναι το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σόου. Ξέρεις πότε κάνει πρεμιέρα στο Sky?
0: Πότε?
1: Τη Δευτέρα.
0: Wow.
1: Ξέρεις τι ώρα?
0: Τι ώρα?
1: Στις 11 και 4. Mm-hmm. Ξέρεις με ποιους?
0: Με ποιους?
1: Με τον Μιχάλη Τσόχο, τον Γιώργο Λιανό, την Έλληνα Παπαδοπούλου και τον Κώστα Κατσουράνη. Όλοι αυτοί που σου είπα παρουσιάζουν ένα σόου που θα αναδείξει, ξέρεις ποιον?
0: Ποιον?
1: Θα αναδείξει την πιο φαν διάσταση του αθλητισμού. Θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου. Ξέρεις ποιος θα είναι special guest?
0: Ποιος?
1: Ο Αλέξανδρος Τζουβέλας.
0: Α,
1: ο οποίος εγγυάται ότι κανείς δεν θα φύγει ατσαλάκωτος από το στούντιο.
0: Αύριο λοιπόν, τι ώρα?
1: Αύριο 11 και 4 παρακαλώ.
0: Θα είμαστε όλοι εκεί. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Πάμε διαφημίσεις.
1: Βέβαια θα πάμε διαφημίσεις.
0: Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
4: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
3: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastico.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών, χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
4: e-stegastico.gr είπες? Βάζω μπροστά το σπίτι στο χωριό. Να δω.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους, εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χτύπησαν χθες το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με αποτέλεσμα 12 άνθρωποι να σκοτωθούν και 309 να τραυματιστούν. Η επίθεση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Για επικίνδυνη κλιμάκωση, προειδοποίησε ο ειδικός απεσταλμένος του ΙΕ στην Ιεμένη. Ανοίγει σήμερα με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων η κυρία ανάκριση για τη δράση εγκληματικής ομάδας που διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου μέσω διαδοχικών εικονικών εταιριών. Μεταξύ των προσώπων που θα βρεθούν ενώπιον της ανακρίτριας, ο Φιλίππος Καμπούρης και η σύζυγός του, όπου τους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Ένας άνδρας βρέθηκε νεκρός στα ξημερώματα στην Κλειφάδα με τραύμα στο κεφάλι από σφαίρα. Το θύμα εντοπίστηκε δίπλα σε μοτοσυκλέτα στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Παναγούλη. Περίοικος που κάλεσε το 100 εκτίμησε αρχικά ότι επρόκειτο για τροχαίο ατύχημα. Ωστόσο, όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο άνδρας είχε τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο, ενώ εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε εκ νέου ότι ο Ρώσος ομολογός του θα ήθελε να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος με την Ουκρανία. Είχε προηγηθεί η δήλωσή του ότι η Ουκρανία χρειάζεται νέο ηγέτη με φόντο την αμφιλεγόμενη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για εξαγωγές πετρελαίου κίνησης από τη Ρωσία, ώστε να αντιμετωπιστεί το παγκόσμιο πρόβλημα της έλλειψης δίζελ. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 15 Οκτωβρίου 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελόκηπη-Χαλάνδρη λόγω εργασιών. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα σήμερα μετά το μεσημέρι στην Αττική. Στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, 8 και 35 πρώτα λεπτά και 30 δευτερόλεπτα. Εδώ ρεπορτάζ 7 με την κυρία Μίνα Καραμίτρου
1: και τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
0: Και όλους εσάς, πάμε στα μηνύματά σας γρήγορα. Μάλλον, να σας πω τα νέα. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσετε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ ανά μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο ΔΕΗ Fiber, στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. 1 Gbps με 19,90 συν 4 ευρώ για περιόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Λοιπόν, μηνύματα πάρα πολλά και με πάρα πολύ ωραία διάθεση αρκετή. Μαρία από Αίγιο, καλημέρα, με πολύ αγάπη από το Αίγιο μας λέει. Μάλιστα. Μίνα, τότε που ήμουν εγώ πρόσκοπος, λέει ο Τάκης, Ακέλας ο αρχηγός Αγέλης. Ναι, σαν Λυκόπουλο ήμουνα στους Πιτσιλωτούς.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: σαν
1: ναι.
0: πρόσκοπος στους Πάνθυρες.
1: Ναι.
0: Θανάσης, καλημέρα σας.
1: Στους Πάνθυρες ήμασταν κι εμείς.
0: Εγώ ήμουνα Πιτσιλωτός, Λυκόπουλο.
1: Ναι.
0: Γιατί μου άρεσε που ήταν άσπρο με τα, που βάφανε με τα ξύλα, άσπρο με βούλες μαύρες.
1: Εμείς Πάνθυρες.
0: Λοιπόν, Θανάσης από Παγκράτη, καλημέρα σας, καλή και ευλογημένη Κυριακή. Αυτό με τα καύσιμα δεν έχει τέλος. Ακριβότερα Χριστούγεννα θα κάνουμε φέτος η μισθωτή μας, λέει. Ο Δημήτρης από την Καλλιθέα μας λέει κάτι πολύ προσωπικό. Δημήτρη, δεν θα το διαβάσουμε. Εντάξει, το αντιλαμβανόμαστε αυτό που λες. Και το συμπέρασμά του είναι ότι πιστεύει στην αρμονία των ηλικιών. Ο Γιάννης, η ύπαρξη τόσων πολλών εμπορικών μικρών επιχειρήσεων στην Ελλάδα κρατά την οικονομία πίσω. Πρέπει οι άνθρωποι να απελευθερωθούν από αυτή την παγίδα και να κατευθυνθούν σε πιο παραγωγικές δραστηριότητες. Γιάννη, τώρα κοίταξε, αυτό είναι εύκολο να το πεις όταν είσαι έξω από το χορό. Αλλά όταν είσαι μέσα στο χώρο και έχεις μια τέτοια επιχείρηση, την οποία μπορεί να την έχεις και πάρα πολλά χρόνια, το ζήτημα είναι πολύ πιο δύσκολο. Ο Μιχάλης από Άρτα μας ενημερώνει ότι τώρα ξεκινούν οι καταιγίδες και στην Άρτα. Ο Λάζαρος, καλημέρα στην παρέα. Φούλαρα χθες στη Βουλγαρία, και έχουμε ρεπορτάζ γι' αυτό σήμερα.
1: Ναι.
0: Στο πρώτο βενζινάδικο περνώντας τα σύνορα. Υγραέριο 0,61, βενζίνη 1,72. Και αν πήγαινες και λίγο παραπέρα, θα την έβρισκες και 1,60 τη βενζίνη, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Λέω πολλά ψέματα. Το πορτοκαλί. Το πορτοκαλί ατύχημα της ιστορίας κάνει κολοτούμπες και επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Συνήθως η πρώτη επανάληψη είναι τραγωδία, η δεύτερη φαρσοκομωδία. Αν περάσουμε στην τρίτη και στην τέταρτη επανάληψη, τότε γίνεται, λέει, παθολογική βλαμενίαση. Ο Κωνσταντίνος, ελπίζω τα ρούβλια να είναι αρκετά ντροπή. Και ο Κατομερίτης, το ρωσικό πετρέλαιο ισοδυναμεί με το 2% της κατανάλωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η συμφωνία είναι επικοινωνιακό τέχνασμα για τις εκλογές.
1: Εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Καλά τα λέει. Ναι, έτσι είναι. Είναι μικρή η κατανάλωση και οι αναλυτές χθες διάβαζα ότι λένε ότι δεν θα φτάνουν και τα τόσα, η τόση ποσότητα του πετρελαίου για την κατανάλωση. Αλλά άρα σίγουρα είναι ένα επικοινωνιακό τέχνασμα για τις ενδιάμεσες εκλογές του Τραμπ. Δηλαδή είναι ένα τέχνασμα για να βοηθήσει ο Πούτιν το φίλο του τον Τραμπ, λένε.
0: Να ρίξει την τιμή του γαλονιού, να πάνε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για να βοηθηθεί λίγο για τις εκλογές. Ναι, κάτι τέτοιο, ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν. Μιχάλης, καλημέρα σας και καλή διάθεση σε όλους. Γουστάρο, Κωνσταντίνα Βαρσάμι, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. She's best of the best, λέει.
1: Α, γιατί τις μουσικές της, συμφωνώ.
0: Όχι μόνο, και για τις εκπομπές της. Είναι συγκλονιστικές. Καλημέρα σας, ωραία, ευχάριστη πρωινή παρέα μας, λέει η Ασπασία. Και έχουμε και τρία αιτήματα.
1: Γεια σου, Ασπασία, ευχαριστούμε πολύ.
0: Από άγνωστους αριθμούς. Ο Δημήτρης μας γράφει: για κάθε μεγαβατόρα με λιγνίτη ΔΕΗ μπαίνει μέσα 4 ευρώ, γι' αυτό έκανε χρέος 900 εκατομμύρια ευρώ, μας λέει. Και ο Αντώνης. Τι μας λέει ο Αντώνης.
1: Τι μας λέει ο Αντώνης.
0: Υπάρχουν και οι άλλοι, λέει, που συγκινούνται με το ηλιοβασίλεμα και μας στέλνει και μια φωτογραφία πολύ ωραία. Για να τη δούμε και τη φωτογραφία του. Για να πάμε μετά. Ένα βίντεο. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι ένα βίντεο από μια χιουμοριστική ταινία. Λοιπόν, αυτά από εσάς και από εμάς. Πάμε τώρα και στην σκληρή
1: πολιτική
0: επικαιρότητα.
1: Εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν, στον κύριο Στέλιο Ζωτό, θες να πάμε?
0: Βεβαίως.
1: Πάμε λοιπόν στο Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας. Καλημέρα σας. Καλή Κυριακή.
2: Καλημέρα κύριε Καραμίτρου, καλή Κυριακή, καλημέρα κύριε Γρηγοριάδη.
1: Τι κάνετε, πώς σας βρίσκουμε Κυριακή πρωί?
2: Χαλαρό στο σπίτι, πίνοντας καφέ και ακούγοντάς σας προφανώς.
1: Τέλεια. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε, γιατί νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα περιμένουμε και κάποιες δημοσκοπήσεις. Δεν ξέρω πόσες αλλαγές θα έχουν και αν κάποια πράγματα έχουν εδραιωθεί. Νομίζω ότι όσον αφορά το πρώτο και δεύτερο, έχω την αίσθηση ότι μάλλον έχουν εδραιωθεί εκεί, θα έλεγα, τα πράγματα.
2: Εντάξει, σας περιμένω να τις δούμε, αλλά οι πληροφορίες, θα συμφωνήσω κυρία Καραμίτη, το κλίμα που υπάρχει είναι αυτό, ότι δεν θα έχουμε πολλές αλλαγές από αυτά που ξέρουμε και που έχουμε δει. Δεν νομίζω ότι έχει συμβεί κάτι πολιτικά το οποίο μπορούσε να ανατρέψει την κατάσταση.
1: Εγώ, ξέρετε που θέλω, που επικεντρώνομαι από εδώ και πέρα, στις δεξαμενές.
2: Ναι.
1: Γιατί βλέπω, εσείς θα μου πείτε αν τα βλέπω σωστά βέβαια, ότι υπάρχει δεξαμενή κόμματος που έχει εξαντληθεί. Βλέπω σωστά?
2: Νομίζω ναι, σωστά το βλέπετε κυρία Καραμίτρου. Νομίζω ότι υπάρχει κυρίως στην περιοχή της, καταρχήν πριν πάω σε δεξαμενή, παρόλο που συμφωνώ μαζί σας, να πω ότι στο χώρο της δεξιάς πέραν της Νέας Δημοκρατίας θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε την υπόθεση του Κασιδιάρη, ο οποίος πρέπει να δούμε πόσο τελικά θα επηρεάσει το χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Δυστυχώς η πρώτη αίσθηση που υπάρχει από τα πρώτα αποτελέσματα δεν είναι ευχάριστο για όσους από εμάς πιστεύουμε ότι δεν είναι μια κανονικότητα για τη χώρα να υπάρχει ένα ακροδεξιό κόμμα.
1: Θα ερχόμουν και εκεί, θέλετε να το συζητήσουμε τώρα, γιατί η ερώτησή μου στο θέμα Κασιδιάρη θα σας πω ποια είναι. Εάν είναι μια απάντηση όταν ρωτάνε θα ψηφίζατε το κόμμα Κασιδιάρη, αν πραγματικά θα πάνε να ψηφίσουν κόμμα Κασιδιάρη, ή αν υπάρχει ένας θυμός που εκείνη την ώρα εκφράζεται στο δημοσκόπο ότι ναι, θα πάω και θα ψηφίσω κόμμα Κασιδιάρη.
0: Τον οποίο βλέπουμε και σε όλη την Ευρώπη, έτσι?
1: Ακριβώς,
0: που το συζητούσαμε.
1: Ναι.
2: Καταρχήν αυτό δεν είναι, σωστά το λέει ο κ. Γρηγοριάδης, δεν είναι ένα ελληνικό φαινόμενο. Υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, υπάρχει μια μεγάλη απογοήτευση, η οποία πολλές φορές γίνεται θυμός και εκφράζεται με ακραίες επιλογές. Προφανώς ισχύουν και τα δύο, κύριε Καραμίτρου, και υπάρχει κόσμος που το λέει από θυμό και από απογοήτευση, αλλά υπάρχει και κόσμος ο οποίος θα καταλήξει στην κάλπη με αυτή την επιλογή.
0: Ναι, ξέρετε τι, το συζητούσαμε και πριν με τη Μίνα. Διαβάζουμε εδώ τα ευρήματα στο πρώτο θέμα, τα ευρήματα του Μαξίμου σε δύο εσωτερικές έρευνες και Focus Group. Δεν ξέρω αν το έχετε δει.
2: Δεν έχω προλάβει να το ρεπορτάζω.
0: Σας το πω πολύ σύντομα. Ναι. Στο 30-31 η Νέα Δημοκρατία rebound, λέει, του Ανδρουλάκη από το 8,4 πάει στο 12,5, αλλά κρατάει και ο Τσίπρας δεύτερος στο 15%. Βόμβα στα δεξιά ο Κασιδιάρης 11%, ρίχνει Σαμαρά και Καριστιανού. Αυτό λοιπόν, έτσι όπως τουλάχιστον το αναφέρει το πρώτο θέμα για τα ευρήματα του Μαξίμου, πώς μπορείτε να μας το σχολιάσετε? Σημαίνει κάτι? Μπορεί να κρύβεται και κάτι άλλο πίσω από όλο αυτό?
1: Καταρχάς μπορεί να ισχύει?
2: Δεν έχω κάποια στοιχεία που μπορώ να σας πω αν ισχύουν ή δεν ισχύουν. Η γενική αίσθηση είναι ότι

0: τον έχουμε δει, το οποίο δεν καταλαβαίνω, δεν εκφράζεται, δεν μιλάει.
1: Πω, το πρόβλημα με τα social media, και επιτρέψτε να το πω αυτό, είναι ότι οι πλατφόρμες δεν έχουν ιδεολογία.
0: Ναι.
1: Έτσι, να ξεκινήσουμε από αυτό.
0: Ναι.
1: Οι πλατφόρμες είναι πεινασμένες, βάλτε σε εισαγωγικά τη λέξη, για περιεχόμενο. Άρα όποιος κάνει τα περισσότερα βίντεο, χωρίς καμία ποιότητα, μπορεί να είναι και σκουπίδια βίντεο, έτσι, μπορεί να κυριαρχεί σε επίπεδο εικόνας. Και έτσι όπως λειτουργούν, όταν κοιτάς τον κόσμο από το κινητό σου, τότε σου δημιουργείται μια ψευδαίσθηση ότι ο κόσμος είναι αυτός που βλέπεις το κινητό σου, στενό στην πλατφόρμα. Γιατί είναι ο τρόπος που λειτουργεί η πλατφόρμα. Έτσι, είναι, σου φέρνει τα ίδια.
2: Ο αλγόριθμος.
1: Αν
2: δεις μια φορά κάτι, στο βγάζει ξανά και ξανά και ξανά και νομίζει.
1: Πολύ σωστά και
2: αυτό.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ο κόσμος όμως. Και αυτό αφορά κυρίως τους νεότερους σε ηλικία που έχουν επιλέξει κατά βάση να ζουν.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Κινητό, να διασκεδάζουν από το κινητό και ξαφνικά δημιουργούν μια εικόνα.
0: Να αντιδρούν όμως το κινητό.
1: Ακριβώς, ναι. Αλλά δημιουργούν μια εικόνα ότι ο κόσμος, τα προβλήματα ή οι απόψεις που κυκλοφορούν ως κυρίαρχες είναι αυτές που βλέπουν στο κινητό τους. Αυτό προφανώς δεν είναι αλήθεια, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Άρα δημιουργείται ένας παραμορφωτικός φακός, επιτρέψτε με τον όρο, ο οποίος όμως δημιουργεί και πολιτικό αποτέλεσμα αρκετές φορές. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, στο οποίο δεν έχει βρεθεί απάντηση ή κάποιο είδους λύση από τις δημοκρατίες. Είναι προφανές το πρόβλημα εδώ.
0: Αφήστε που υπάρχει ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα στα κινητά. Το απόσπασμα. Γιατί στα κινητά και στα social media βλέπεις αποσπασματικά,
1: ναι,
0: κάποια
1: βλέπεις
0: πράγματα.
1: Δευτερόλεπτα.
0: Ακριβώς. Δεν έχεις όλη την εικόνα. Ούτε μια συζήτηση, ούτε μια τοποθέτηση, ούτε μια άποψη. Έχεις το απόσπασμα.
1: Δεν αφιερώνεις χρόνο να καταλάβεις το θέμα ή να ασχοληθείς με το θέμα. Παίρνεις μια πολύ πρώτη αίσθηση και μια πρώτη αίσθηση ανάλογα με το ποιος έχει, έχει κόψει το απόσπασμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, πώς έχει κοπεί, καταλαβαίνετε την εμπειρία που έχετε, τι εννοώ. Ποια τάκα έχει κοπεί, αν έχει κοπεί μια ένταση, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή που έχει δημιουργηθεί σε μια συζήτηση, όλα αυτά δημιουργούν παραμορφωτικό φακό.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα πολλές φορές μια πραγματική στεναχώρια που έχει ο κόσμος επειδή δεν τα βγάζει εύκολα πέρα από τις δυσκολίες οικονομικές να μεταμορφώνεται σε πολιτική στάση η οποία όμως δεν εδράζει σε πραγματικά γεγονότα.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Τώρα, αυτό για τη δεξαμενή λοιπόν που λέγαμε. Ναι,
1: θα ξαναγυρίσουμε στη δεξαμενή ερώτηση. Έχετε δίκιο.
0: Ναι,
1: λοιπόν. Φαίνεται ότι οι δεξαμενές περιορίζονται σε αρκετούς χώρους. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ του κόμματος του κ. Τσίπρα και του κόμματος του ΠΑΣΟΚ.
0: Mm-hmm.
1: Μια κινητικότητα εννοώ ψηφοφόρων και στελεχών, όχι μόνο ψηφοφόρων, γιατί είδαμε το τελευταίο διάστημα αρκετές μετακινήσεις τελεχών από τον ένα χώρο στον άλλον. Από την άλλη πλευρά όμως ο χώρος της Νέας Δημοκρατίας δεξιά της φαίνεται να περιορίζεται με το κόμμα του κ. Σαμαρά είτε με την κίνηση των πρώην Χρυσαυγητών. Οπότε είναι προφανές ότι εκεί αρχίζει να περιορίζεται η δεξιά και να ανοίγει όμως χώρος στην περιοχή του κέντρου που εγώ πιστεύω ότι είναι και ο βασικός χώρος στον οποίο θα δοθεί η μάχη για το τελικό αποτέλεσμα. Δηλαδή όποιος καταφέρει είτε να φέρει κόσμο στην κάλπη, ενώ κόσμο που δεν θα πήγαινε ούτως ή άλλως να ψηφίσει και να τον πείσει να πάει να ψηφίσει από την περιοχή του κέντρου. Τα λέω κέντρο είναι άνθρωπους που δηλώνουν οι ίδιοι και ανήκουν.
0: Εδώ κύριε Ζώτη πρέπει να σας διακόψω. Γιατί εδώ βλέπω μια διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο κόμμα του κύριου Τσίπρα. Τι θέλω να πω. Εδώ έχω δει τον κύριο Τσίπρα που είναι ένα αριστερό κόμμα να ψαρεύει πάρα πολύ στο κέντρο και να θέλει να δείξει και ο ίδιος ότι έχει μετακινηθεί πάρα πολύ προς το κέντρο, ενώ έχω δει τη Νέα Δημοκρατία να κάνει ό,τι μπορεί για να μας θυμίζει ότι είναι ένα κόμμα της δεξιάς παράταξης επειδή πιέζεται από τον κύριο Σαμαρά.
1: Ναι, εδώ είναι μια αντίφαση στρατηγική, δηλαδή ενώ κατά τη γνώμη μου ο χώρος ο οποίος έχει κόσμο, ο οποίος μπορεί να πιστεί ή να μην πιστεί αναλόγως στο αποτέλεσμα για να στηρίξει ένα από τα δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία έχει εγκλωβιστεί σε αυτή τη μάχη στη δεξιά που νομίζω, δική μου γνώμη είναι ότι δεν έχει ιδιαίτερο αποτέλεσμα και ιδιαίτερο νόημα, ενώ η μεγάλη μάχη είναι στο κέντρο, η μεγάλη μάχη ενώ να κερδίσεις ανθρώπους που να σε εμπιστευτούν, να σε εμπιστευτούν ότι έχει ένα αφήγημα για την επόμενη μέρα της χώρας. Και σωστά ο κύριος Τσίπρας, κατά τη γνώμη μου για τους δικούς του σκοπούς, προσπαθεί να μιλήσει σε ανθρώπους που βρίσκονται πιο κοντά στο κέντρο παρά στην αριστερά.
0: Mm-hmm.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Πάντως στην ίδια δημοσκόπηση που αναφέρθηκα και λίγο νωρίτερα, λέει ότι.
1: Δεν νομίζω ότι είναι δημοσκόπηση, είναι πληροφορίες.
0: Είναι πληροφορίες.
2: Ναι, ναι,

0: μηνύματα.
1: Να μ' ακριβείς, να μ' ακριβείς.
2: Ναι, είναι πληροφορίες, ναι, ναι.
1: Στο κέντρο η μάχη της Νέας Δημοκρατίας, που τοποθετούνται ιδεολογικά, λέει σήμερα, οι ψηφοφόροι που το 23 ψήφισαν Δημοκρατία. Κέντρο 27%, κεντροδεξιά 19%, κεντροαριστερά 15%, δεξιά 14%, αριστερά 6% κτλ.
2: Είναι ξεκάθαρο ότι η μάχη θα γίνει για τους ψηφοφόρους του 23, εκεί είναι όλη η μάχη.
3: Ναι, και τα νούμερα αυτά που διάβασε ο κ. Γρηγοριάδης τώρα αποδεικνύει ότι είναι αυτό που είπαμε πριν από λίγο σωστό. Δηλαδή η πλειοψηφία του κόσμου που είναι ανοιχτό να ακούσει και να κρίνει και να επιλέξει, βρίσκεται στο χώρο από κεντροδεξιά ως την κεντροαριστερά. Δηλαδή αυτός είναι εκείνο ο κρίσιμος πλειοψηφικός παράγων, έτσι.
1: Mm-hmm. Α, εντάξει, αν όμως σωστό είναι αυτό που λέτε, γιατί αν θες να είσαι κόμμα εξουσίας, αγοράζεις από μεγάλο...
3: Πάντα τα κόμματα εξουσίας, κύριε Γρηγοριάδη. Είναι πολυσυλλεκτικά, δεν υπάρχει...
1: Ακριβώς.
3: Η κοινωνία είναι έτσι, δεν γίνεται να υπάρχει μια κοινωνία τοποθετημένη μόνο κόμματα. Mm-hmm. Άρα τα κόμματα εξουσίας είναι πολυσυλλεκτικά για να έχουν τα μεγάλα νούμερα που οδηγούν στην κυβέρνηση. Αυτό είναι ισόθυμο στην Ελλάδα, αυτό είναι ιστορικό φαινόμενο σε όλες τις χώρες της Δυτικής Δημοκρατίας.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Στέλιος Ζοντός, σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας. Σας ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
2: Καλή Κυριακή.
1: Το ενδιαφέρον στο πολιτικό σκηνικό χτυπάει κόκκινο και όσο πηγαίνουμε προς εκλογές, όλο και θα ανεβαίνει το θερμόμετρο. Λοιπόν, κυρία Καραμίτρου.
2: Κύριε Γρηγοριάδη.
1: Είναι 8 και 50 και 30 δευτερόλεπτα. Κάποια μηνύματα ακόμα που αφήσαμε για να μην αφήσουμε κανένα στεναχωρημένο. Ο φίλος μας ο Τάσος απευθύνεται στη Μαρία τη Δουρουδή που κάνει μια εξαιρετική εκπομπή εδώ στο ραδιόφωνο του Sky κάθε Σαββατοκύριακο. Θέλω να σας συγχαρώ, λέει, θερμά για τη χθεσινή εκπληκτική σας εκπομπή. Πραγματικά η επιλογή των συνομιλητών σας ήταν εξαιρετική και μας θυμίζει πόσο σπουδαίοι άνθρωποι υπάρχουν γύρω μας και χάνονται στον οριμαγδό της ασημαντότητας που καθημερινά μας περιβάλλει. Εννοείται ότι θα σας ξανακούσω σήμερα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Η εκπομπή ήταν τζάμι, λέει ο Τάσος. Λέω πολλά ψέματα. Για την άλλη μας τη φίλη, την Κωνσταντίνα τη Βαρσάμι. Να ξέρετε, το ρεπερτορίο της Κωνσταντίνας Βαρσάμι περιέχει πάρα πολλές δικές μου παλιές επιτυχίες και στο λαϊκό και στο άτεχνο και στο έντεχνο τραγούδι, αλλά και στα rock, blues, jazz κτλ.
2: Blues, ωραία τα blues.
1: Τα μπλουζ ήταν ωραία, βέβαια. Ωραία, ήταν ωραία. Και ήταν και η μεγάλη στιγμή στα παιδικά πάρτι που πηγαίναμε στις ηλικίες 15-16.
2: Στα εφηβικά πάρτι, όχι στα παιδικά.
1: Στα εφηβικά, γυμνάσιο.
2: Ναι.
1: Στο γυμναστήριο τα κάναμε τα πάρτι.
2: Στα εφηβικά πάρτι μας.
1: Με πορτοκαλάδα, κοκακόλα κτλ.
2: Έτσι. Ναι.
1: Λοιπόν, ωραία. Κυρία μου, κάπου εδώ τελειώσαμε.
2: Ναι. Κάπου εδώ τελειώσαμε ραδιοφωνικά.
1: Βεβαίως.
2: Βεβαίως. Γιατί συνεχίζουμε τηλεοπτικά. 10 παρά 20.
1: Μάλιστα.
2: Ρεπορτάζ στις 10.
1: Μάλιστα.
2: Με όλες τις ειδήσεις, όλες τις εξελίξεις, με πάρα πολύ ρεπορτάζ.
1: Βεβαίως.
2: Εκπλήξεις. Να πούμε και μια έκπληξη που έχουμε.
1: Να την πούμε, βεβαίως.
2: Χρήστο Νικολόπουλο. Βεβαίως. Θυμάσαι τη μεγάλη μάχη με τον Καζατζίδη για τα πνευματικά δικαιώματα.
1: Φοβερή μάχη που κράτησε και κράτησε μια δεκαετία σχεδόν.
2: Πω, άστα.
1: Θα τον έχουμε μαζί μας να δούμε τι γίνεται με τα πνευματικά δικαιώματα.
2: Με τα πνευματικά δικαιώματα, βεβαίως.
1: Πολύ ρεπορτάζ από την υπόθεση του Φίλιππου Καμπούρη, ο οποίος.
2: Απολογείται σήμερα.
1: Απολογείται τώρα, νομίζω, σε περίπου 10 λεπτά θα είναι στα δικαστήρια της Σχολής Ευελπίδων. Πολύ ρεπορτάζ επίσης έχουμε για το θέμα των καυσίμων, έτσι, και για το πετρέλαιο θέρμανση που ανοίγει. Και πολύ ρεπορτάζ επίσης έχουμε και για το πολιτικό σκηνικό και για το πώς αυτό διαμορφώνεται. Οπότε,
2: εμείς κάπου εδώ θα σας αφήσουμε και θα ανανεώσουμε φυσικά το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο στις 7 το πρωί.
1: Να είναι η σημερινή μέρα της ζωής σας η καλύτερη μέχρι την αυριανή.
2: Να χαμογελάτε για να περάσετε ό,τι δύσκολο θα βρίσκετε εκεί έξω, κυρίες και κύριοι.
1: Τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Στο Γαστρονόμο Οκτωβρίου, οι θρυλικές ταβερνιάρισες της Ελλάδας ανοίγουν τις κουζίνες τους και μοιράζονται συνταγές, μυστικά και αναμνήσεις μιας ζωής. Ένα αφιέρωμα στις γυναίκες που κράτησαν αναμένη τη φωτιά της ελληνικής ταβέρνας. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε!
4: Sea Student Hot Takes.
5: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
6: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
7: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
8: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
9: Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα τη Δευτέρα στις 10.30 το βράδυ.
10: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
11: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
12: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
13: Ερμής 91,8 στα FM.

και φωνές με τη λιξάρωμα από ενόπνευμα. Συνηθισμένα κι από άποψη εραστές, όλα τα αλλάζουμε απότομα. Κάνει μια ζέστη που μου καίει το μυαλό. Βλέπω τα γόνιρα ντυμένα από εφιάλτες.

μέσα και τα σπαράγματα. Σχολιάσε ο κόσμος μας το ίδιο και τα ξόρκια σου στον αργαλιό σου υφαίνουν τα φαντάσματα. Κι ο Οδυσσέας μίσεψε από τα λόγια σου

ούτε να χάθει πόσες ζώγες τύλιξες με τα μάτια σου. Πόσους στεγούς σε γελάσει η ομορφιά σου, πόσες φορές στα μέτρητα ναυάγια σου.

και πάλι ότι είσαι εδώ. Έχεις γίνει εκείνη δυνατή νικοτίνη σε τσιγάρο πικρή.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 24 231.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Δεν θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου,

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλωνιά.
4: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

μέτρων στιγμές στο θάνατό μας. Δύο αντίθετες φωνές, συγκρούμαστε μες στο θυμό μας.

Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, στην αγορά, στο λαύριο. Είμαι μεγάλος.

είναι ο γιος μας, ο μεγάλος και ο μικρός. Δεν ξέρω τι να παίξω στα παιδιά, μα ούτε και στους μεγάλους. Πάει καιρός που έχω μάθει ξαφνικά πως είμαι ασύ.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
3: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
2: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
3: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
4: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φολιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
1: Ο Νέρον, ο Νέρον!
2: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
1: Κύριε Νέρον, δώστε μου ένα λεπτό.
3: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
2: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
1: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
3: Για Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του Eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπροστά η site καμιά, μα καμιά τους δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
2: Κύριε Νέρονα, να χαρείτε.
3: Φυσικά και θα χαρούμε.
2: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
3: Εγώ για το Eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πούσε, να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδρ the Great.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: παράλληλα ότι θα υπάρξει επιδότηση και στην Αντλία.
1: Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση της επιδότησης για το 1.170.000 συμπολίτες μας. Θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
2: Στην Αντλία θα έχουμε επιδότηση.
1: Θα έχουμε, ναι.
0: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, από το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή συνταξία η Τζέση Αμπντουλάη, στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη, στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο η Χριστίνα Βίδου. Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Κλειστό παραμένει το αεροδρόμιο του Ριάντ μετά την πολύ νεκρή επίθεση που αποδίδεται στους Χούθη. Τουλάχιστον 12 νεκροί, ανάμεσά τους ένας Αμερικανός και 309 τραυματίες. Με αποφασιστικά αντίπεινα προειδοποίησε η Σαουδική Αραβία. Νέα προειδοποίηση των Χούθη προς αεροπορικές εταιρείες και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της χώρας. Για επικίνδυνη κλιμάκωση έκανε λόγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στο μέτωπο της Ουκρανίας, έτοιμος να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια, δηλώνει τώρα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υπό τον όρο ότι η Μόσχα θα σταματήσει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Συνεχίζει σήμερα τις επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες για την ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας. Τους 23 είναι νεκροί, ανάμεσά τους 4 παιδιά από τη ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια. Την αντικατάσταση του Ζελένσκι ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας παράλληλα το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια. Πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Στον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας εστιάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδία ανασκόπησή του με αφορμή την επίσκεψη Ρούμπιο στην Αθήνα. Στάθηκε και στα της οικονομίας, εκτιμώντας ότι η χώρα μας εξασφαλίζει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ ως το 2028 για επενδύσεις στην ενεργειακή ανθεκτικότητα. Τέλος, προανήγγειλε νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοίς. Σπυρομαδών από την αντιπολίτευση για πρωθυπουργό της παρακμής κάνει λόγο το Πασόκ για να σκόπισει αυτοθαυμασμό, κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώπιον της ανακρίτριας, οι 11 κατηγορούμενοι για το κύκλωμα απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, στα 5 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζεται η ζημιά. Απολογούνται Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός τους, τους οποίους αποδίδεται αρχηγικός ρόλος. Στη Θεσσαλονίκη, αυτοκίνητο εισέβαλε τη νύχτα σε κατάστημα, τραυματίζοντας τρεις θαμώνες. Στην αλήθεια, ο 45χρονος οδηγός, ο οποίος διαπιστώθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά τις επανειλημμένες αναφορές για οσμία αερίου. Μόνο με σαφείς διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, η επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών, ξεκαθαρίζει η Υπουργός Παιδείας. Γνωστός στις αρχές, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός από πυροβολισμού στα ξημερώματα στη Γλυφάδα είχε απασχολήσει την αστυνομία για ενδοοικογενειακή βία και επεισόδια με πυροβολισμούς έξω από οπαδικό σύνδεσμο. Από σήμερα και την 5η, 6 σταθμοί στο τμήμα Μπελόκη Πιχαλάνδρη θα κλείνουν στις 9.40 το βράδυ λόγω εργασιών. Προσωρινή λεωφοριακή γραμμή για την εξυπηρέτηση των επιβατών θα τεθεί σε λειτουργία. Και πάμε στην αθλητική σας ενημέρωση. Σε εξέλιξη ο Ολυμπιακός Κολοσσός για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sport FM TV. Στο ποδόσφαιρο, τον τέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα στις 9 το βράδυ. Και στις 5 η Κηφισιά Πανετολικός και Ηρακλής Λεβαδιακός με τη δεύτερη αναμέτρηση να μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Και στις 7 Άρης Βόλος. Πάμε να δούμε τώρα και τον καιρό. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αναμένονται μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η άνεμη νότιοι, 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 17 ως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα βροχές και καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά, πιθανόν κατά τόπους έντονες στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο. Σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Αυτές, κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις. Σε τίτλους υπάρχουν σαφώς και πάρα πολλές άλλες. Θα προσπαθήσουμε να τις χωρέσουμε όσο μπορούμε εδώ στο μαγκαζίνο. Θα ξεκινήσουμε με την πολύ νεκρή επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ, ευνηδιαστικά χθες το βράδυ, και έχει προκαλέσει μια μεγάλη διεθνή κατακραυγή και φυσικά ανεβάζει επικίνδυνα την ένταση στη Μέση Ανατολή. Έχουμε προειδοποιήσεις από τη Σαουδική Αραβία για αντίπεινα, έχουμε απειλές των Χούθη για νέα πλήγματα, έχουμε Ουάσιγκτον μέχρι Βρυξέλλες και τον ΟΗΕ να αντιδρούν έντονα. Ένας ο κοινός παρανομαστής, φυσικά και το δικό μας, ενώ των πολιτών, την ανησυχία για μια ευρύτερη ανάφλεξη. Να δούμε λοιπόν τι γνωρίζουμε ως αυτή την ώρα. Λούιζα Κροντήρη είναι μαζί μας. Να τα δούμε όλα αυτά, Λουίζα, με τη βοήθειά σου.
2: Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 8 ξένοι υπήκοοι, εκ των οποίων ένας Αμερικανός. Περισσότεροι από 900 τραυματίστηκαν σε αυτή την επίθεση των αντρατών Χούθη της Ιεμένης. Βαλιστικός πύραυλος έπληξε τερματικό σταθμό επιβατών του αεροδρομίου, το οποίο ανέστειλε τη λειτουργία του και προχώρησε σε εκτροπή πτήσεων. Είναι η πιο πολύ νεκρή επίθεση κατά αραβικού κράτους του κόλπου από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν. Είναι η πιο πολύ νεκρή στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία 10 και πλέον χρόνια και είναι η τρίτη επίθεση μέσα σε αυτή την εβδομάδα κατά του συγκεκριμένου αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ. Οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας χαρακτηρίζουν το πλήγμα έγκλημα πολέμου. Όπως είπες και εσύ, υπόσχονται αποφασιστική απάντηση. Από την πλευρά τους, οι Χούθη προειδοποιούν εκ νέου ταξιδιώτες και αεροπορικές εταιρείες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, ξεκαθαρίζοντας ότι είναι το βασίλειο αυτό που φέρει την ευθύνη για τυχόν αποτυχημένες προσπάθειες αναχέτησης. Την επίθεση καταδίκασε και ο Αμερικανός πρόεδρος, κάνοντας λόγο για φρικτό γεγονός που δεν είναι αποδεκτό, αφήνοντας μάλιστα αυτή τη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να σταθεί στρατιωτικά στο πλευρό του Ριάντ, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν είχε πάρει απόφαση να κάνει. Αυτές οι κατακριτές επιθέσεις δείχνουν κατάφορη περιφρόνηση για τις ζωές αθώων αμάχων και πρέπει να σταματήσουν τώρα, σχολίασε από την πλευρά του και ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο. Η συγκεκριμένη επίθεση ίσως γεννά φόβους πως θα μπορούσε να αποτελέσει τη θριαλίδα για τη διεύρυνση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, την ώρα που οι Αμερικανοί στέλνουν επιπλέον δυνάμεις στην περιοχή, με πολλούς μάλιστα να πιστεύουν ότι η Ουάσιγκτον θα επανεκκινήσει τον πόλεμο σε πλήρη κλίμακα μετά τις προσεχείς ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όλο αυτό γίνεται ενώ μένεται και η μάχη για τον έλεγχο του στενού Μπαμπ Ελμαντέμπ στην Ιεμένη. Τώρα, όπως είπες και εσύ, την επίθεση καταδικάζει και το Πακιστάν, που από κοινού με την Τουρκία, να θυμίσουμε ότι έχουν υπογράψει με τη Σαουδική Αραβία και έχουν ενεργοποιήσει τη συμφωνία της Μέκας, που προβλέπει μια αμοιβαία άμυνα. Τουρκία και Πακιστάν θα στείλουν και στρατεύματα στην Σαουδική Αραβία. Τα σχολεία του Ριάντ θα παραμείνουν κλειστά, με τα μαθήματα να διεξάγονται εξ αποστάσεως. Όπως είπες και εσύ, έχουμε αντιδράσει και από τον ΟΗΕ. Ο Γενικός Γραμματέας δηλώνει σοκαρισμένος, με τον ειδικό απεσταλμένο των Ηνωμένων Εθνών στην Ιεμένη να απευθύνει εκ νέου έκκληση στους Χούθη να σταματήσουν τις επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας. Το ίδιο ζητά και η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Όπως λέει, οι επιθέσεις αυτές που διεξάγονται από συμπληρωματικές ομάδες του Ιράν οδηγούν την περιοχή σε ένα νέο κύκλο βίας, προκαλώντας σοκ σε όλο τον κόσμο. Και την επίθεση φυσικά καταδικάζει στενερά και ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Βαντεφούλ.
0: Όπως καταλαβαίνετε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουίζα. Βρισκόμαστε για άλλη μία φορά σε ένα πάρα πολύ κρίσιμο σημείο. Πάρα πολύ κρίσιμο σημείο για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Είμαστε εδώ και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, χρόνια, γιατί θα πάμε στην Ουκρανία τώρα, εν το μέσο δύο πολέμων. Τώρα, στην Ουκρανία, για να πάμε στο επόμενο, γιατί αυτά τα δύο είναι που κυριαρχούν στην επικαιρότητα, νομίζω των περισσότερων κρατών, όχι μόνο τη δική μας. Στο μέτωπο της Ουκρανίας, οι τελευταίες εξελίξεις περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την προσπάθεια για τον τερμότισμο του πολέμου. Βολοντίμι Ζελένσκι, πάμε να δούμε τα πρόσωπα. Σήμερα δηλώνει έτοιμος για αμοιβαία αποκλιμάκωση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές. Τι λέει? Εγώ σταματάω να χτυπάω τα δηληστήρια της Ρωσίας αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπάει τις δικές μου τις ενεργειακές υποδομές. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος στρέφεται εναντίον του Ζελένσκι και ζητά μάλιστα την απομάκρυνσή του, την αντικατάστασή του. Και μέσα εκεί, Νίκος Λούρδας είναι μαζί μας, οι πολίτες.
3: Καλησπέρα, Χριστίνα. Πράγματι, ναι. Και ουσιαστικά ο Τραμπ λέει ότι ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει ένα καινούριο πρόεδρο. Αυτό λέει και προς τους Ουκρανούς. Βάσει στο στόχαστρο των Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τους καλεί να αλλάξουν ηγεσία και να πάνε σε εκλογές. Ουσιαστικά κατηγορεί τον Ζελένσκι ότι είχε ευκαιρίες να τερματίσει τον πόλεμο, αλλά δεν το έκανε ποτέ. Αυτό λέει ο Τραμπ. Και όπως είπες και εσύ πάρα πολύ σωστά, θέλει να σταματήσει να χτυπά τα ρωσικά δηληστήρια. Γιατί αυτό δημιουργεί πρόβλημα και στους Αμερικανούς κτηνοτρόφους και στους Αμερικανούς επιχειρηματίες. Το είδαμε και αυτό και στη συμφωνία που έκανε με τον Πούτιν εχθές, που ανακοινώθηκε, Χριστίνα. Τώρα, σύμφωνα με ένα δημοσίευμα των Financial Times, η Ουάσιγκτον απειλεί μάλιστα και την Ουκρανία ότι θα σταματήσει να τους δίνει πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες αναφορικά με τον πόλεμο με τη Ρωσία. Τώρα, υπάρχει μια απάντηση, όπως προείπες και εσύ, από τον Ουκρανό πρόεδρο πριν από 2 ώρες στο X, που λέει ότι ουσιαστικά εμείς θα σταματήσουμε να χτυπάμε τα δηληστήρια, αν και εσείς σταματήσετε να χτυπάτε τις ενεργειακές υποδομές, και ξεκαθαρίζει πως λειτουργεί παράλληλα μαζί με τους Ευρωπαίους, συνεχίζει να βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος με τους Ευρωπαίους και πως συζητά μαζί τους για ένα νέο πακέτο αεράμυνας. Τώρα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ΤΑΣ, το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ, ο Στίβ Βίτκοφ και ο Τζάρετ Κούνστρα αναμένεται να βρεθούν στη Μόσχα στις επόμενες 2 εβδομάδες. Έχει, νομίζω, και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Σαφώς και έχει το ενδιαφέρον. Το πάρα πολύ επίσης αναλυτές, Νίκο, το ξέρεις εσύ, να το πούμε και στους φίλους ακροατές, θεωρούν ότι είναι άλλη μια προσπάθεια να σώσει ο Πούτιν τον Τραμπ εν ώψη των εκλογών και ο Τραμπ τον Πούτιν, γιατί βρίσκεται και σε μια πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, γιατί όπως πάντα εκτιμούν οι αναλυτές έχει στριμωχτεί αρκετά ο Πούτιν από αυτό τον πόλεμο. Το τελευταίο διάστημα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι φαινόταν να επιβιώνει από όλο αυτό, και έρχεται λοιπόν αυτή η συμφωνία, ευνηδιαστική συμφωνία, το ντόμινο μετά των εξελίξεων, το οποίο μας το περιγράψει εσύ. Σε ευχαριστούμε, δεν έχουμε κάτι άλλο ακόμα από εδώ.
3: Έχουμε να πούμε ότι η κυβέρνηση της Ρωσίας ουσιαστικά ανακοίνωσε μια μερική άρση της απαγόρευσης των εξαγωγών του ντίζελ, δηλαδή αυτά τα 500.000 τόνοι που θα φέρουν στην αγορά οι Ρώσοι, που και γι' αυτό αντιδρούν οι Ευρωπαίοι, θα ενισχύσουν πάρα πολύ τη θέση της Μόσχας, όπως είπες και εσύ. Και υπάρχει και μια δήλωση του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης που λέει ότι ουσιαστικά όλοι αυτοί οι όγκοι παραγωγής που θα βγουν στην αγορά δεν θα καλύψουν μόνο, δεν υπάρχουν εκεί μόνο για να καλύψουν την εχώρια ζήτηση, αλλά και για τη διεθνή αγορά. Και είναι και αυτό που είπε και ο Πούτιν εχθές, ότι αυτή η συμφωνία θα ωφελήσει θεωρητικά όλο τον κόσμο.
0: Βέβαια, υπάρχουν αναλυτές που λένε ότι δεν θα είναι τόσο μεγάλο το πακέτο για τις ΗΠΑ.
3: Και υπάρχουν και αντιδράσεις από την Ευρώπη. Η Κάγια Κάλλας τόνισε, είπα την εκπρόσωπος, ότι εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το Κίεβο και θα συνεχίσουμε την πίεση προς τη Μόσχα. Ακριβώς το ίδιο μήκος κύματος είναι και η Βρετανία και ο Αντιμπέρναμ. Υπάρχει τοποθέτηση του Βρετανού Πρωθυπουργού που λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα, και περιμένουμε και αύριο την
4: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Κυρώσεων κατά της Μόσχας.
0: Έχεις δίκιο. Η Κάλλας ήταν πολύ ξεκάθαρη χθες. Είναι να πούμε η Υπουργός Εξωτερικών, αρμόδια στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε και από το Λονδίνο και από τη Γερμανία την ίδια στάση.
3: Σωστά.
0: Πολύ ξεκάθαρη. Εμείς θα συνεχίσουμε τις κυρώσεις σε αυτό το μήκος κύματος. Άρα λοιπόν έχει απέναντι και μία Ευρώπη. Και εδώ υπάρχει ένα ζήτημα, γιατί ο Τραμπ αποφάσισε και με αυτή την κίνηση ξανά να φέρει τους Ευρωπαίους απέναντί του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
3: Θα τα πούμε
0: και το βράδυ στο δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky. Τώρα είναι η μέρα που έχει ξημερώσει. Είμαστε στο μεσημέρι βέβαια αυτής και βλέπουμε τους σχολιαστές, τους αναλυτές, πώς τα βλέπουν όλα αυτά. Ο νομικός και διεθνολόγος Ιωάννης Παπαφλωράτος εδώ μίλησε για τη στάση του Τραμπ, η οποία δεν προκαλεί, όπως θα τον ακούσετε, να λέει ερωτήματα για το μέλλον, μόνο ερωτήματα για το μέλλον των διαπραγματεύσεων, αλλά και αντιδράσεις. Και δίνει την εξήγηση ότι όλο αυτό από την πλευρά του Τραμπ έγινε για τις πολιτικές πιέσεις που δέχεται. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που συζητάμε σήμερα. Γιατί το έκανε ο Τραμπ?
5: 18 Σεπτεμβρίου ο κ. Τραμπ υπέγραψε ένα διάταγμα βάσει του οποίου είχε τη δυνατότητα να επιβάλει 100% δασμούς στους μεγάλους αγοραστές ρωσικού φυσικού αερίου και πετρελαίου. Λίγες ημέρες μετά πηγαίνουν δύο απεσταλμένοι του στη Μόσχα, γνωστοί κύριοι Βίτκοφ και Κούσνερ, και προφανώς υπέγραψε μια συμφωνία, και τώρα βγαίνει αυτή η απόφαση. Υπάρχουν οι ενδιάμεσες εκλογές σε λίγες ημέρες. Βλέπει αυτή τη στιγμή βάσει των δημοσκοπήσεων ότι σε κρίσιμες πολιτείες οι υποψήφιοι του υπολείπονται των Δημοκρατικών. Δημιουργήθηκε λοιπόν μια αίσθηση μάλλον πανικού. Ξέρουμε ότι δεν αντιδρά ψύχρεμα ο Αμερικανός πρόεδρος, και προχώρησε σε αυτή την κίνηση με αποτέλεσμα να βαθύνει το ρήγμα μεταξύ Ουάσιγκτον και Βρυξελών, υπογράφοντας μια συμφωνία που δεν ξέρουμε αν μπορεί να τηρήσει η Ρωσία. Γιατί όλοι οι αναλυτές αμφιβάλλουν, η Ρωσία αντιμετωπίζει ήδη ανεργειακά προβλήματα.
0: Αυτή η διαφορετική προσέγγιση Ουάσιγκτον και Ευρώπης αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή πολιτική, γιατί αποφάσεις που αφορούν τη Ρωσία και τις εξαγωγές πετρελαίου, είδατε μας τα πει νωρίτερα και ο Νίκος, επηρεάζουν άμεσα τις διεθνείς αγορές. Πάμε λοιπόν σε αυτό το κομμάτι. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Μέγκα, στάθηκε στις πιθανές επιπτώσεις στις τιμές, αλλά και στην ανάγκη η Ευρώπη να επιταχύνει την ενεργειακή της αυτονομία.
1: Είναι όντως μια πολύ σημαντική είδηση. Θα φανεί οι επιπτώσεις που θα έχει στις τιμές. Θεωρώ ότι θα έχει μια επίπτωση. Όμως δεν ξέρω αυτό πώς θα εκλειφθεί και από την Ευρώπη. Γιατί στην πραγματικότητα αποτυπώνει μια διαφορά προσέγγισης. Σε εμάς μας κάνει να τρέξουμε πιο γρήγορα να ενισχύσουμε τη δική μας ενεργειακή αυτονομία.
0: Και βέβαια, πέρα από τις γεωπολιτικές ισορροπίες και την ενεργειακή στρατηγική, υπάρχει και το ερώτημα που ενδιαφέρει άμεσα εμάς όλους τους καταναλωτές. Τι θα γίνει με τις τιμές στα πρατήρια? Θα περάσει μια ενδεχόμενη αποκλιμάκωση του πετρελαίου και στην Αγγλία? Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμά ότι μπορεί να δούμε μειώσεις ακόμα και μέσα στην εβδομάδα. Υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις.
6: Εγώ θεωρώ ότι δεν θα επηρεάσει προς τα κάτω πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπουμε μία μείωση περίπου να φτάσει μέχρι τα 95 δολάρια το πετρέλαιο, το Brent, που σημαίνει για την ελληνική αγορά μέχρι τέλος της εβδομάδας θα δούμε μειώσεις και κυρίως στη βενζίνη, η οποία έχει μείνει καρφωμένη σταθερή στα 2,20. Εφόσον ευωδώσουν οι καλές πληροφορίες, δηλαδή τις αξιολογήσει η αγορά θετικά, θα δούμε και τη βενζίνη να μειώνεται και αυτή περίπου στο 2,10.
0: Αυτά για τη βενζίνη. Τι γίνεται όμως με το πετρέλαιο? Γιατί όσο συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και η αβεβαιότητα γύρω από το ρωσικό πετρέλαιο, τόσο μεγάλο είναι η αγωνία, όπως θα ακούσουμε και ήδη ακούσαμε, για τις τιμές των καυσίμων. Με το χειμώνα να είναι μπροστά μας και το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Κωνσταντίνος Δαυλός στο στούντιο. Κωνσταντίνε, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι.
0: Ο Υπουργός Περιβάλλοντος προανήγγειλε σημαντική αύξηση της επιδότησης σε σχέση με πέρσι για περισσότερες από ένα εκατομμύριο δικαιούχους. Θέλω να ακούσουμε μαζί το χαρακτηριστικό απόσπασμα και μετά να το σχολιάσουμε.
1: Αυτό πρέπει να περιμένουμε, ότι θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση
7: της επιδότησης.
1: Σε σχέση με πέρσι της επιδότησης για το 1.170.000 συμπολίτες μας. Θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
8: Στην Αγγλία θα έχουμε επιδότηση?
1: Θα έχουμε, ναι.
0: Άρα να δούμε λοιπόν, Κωνσταντίνε, τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Τι γνωρίζουμε για το ύψος της επιδότησης και για την τιμή στην οποία θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης? Είναι εδώ, είναι αυτή την εβδομάδα όλα αυτά, δεν είναι μακριά.
7: Στις 15 του μηνός λοιπόν, την Πέμπτη, ξεκινάει η διάθεση. Στις 14 του μηνός, την παραμονή, περιμένουμε να έχουμε αυτές τις ανακοινώσεις. Καταρχάς να πω, επειδή ακούσαμε και στο ηχητικό να γίνεται αναφορά για το πετρέλαιο Brent και την τιμή του κτλ. Είναι εύκολο μεν, και αν θέλεις και δημοσιογραφικά ευκολότερο, να μιλάμε για το Brent και να συγκρίνουμε μόνο αυτό. Το δυστύχημα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες οι οποίοι επισέρχονται και διαμορφώνουν την τιμή. Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο Brent, είναι τα μεταφορικά, είναι η ισοτιμία ευρωδολαρίου, είναι η προσφορά του ντίζελ. Πάνω σε αυτό παίζει, παίζει το παιχνίδι Πούτιν-Τραμπ, διότι το ντίζελ το διαχειρίζεται ως επί των πλήστων παγκοσμίως η Ρωσία, και μην παίρνοντας εμείς από τη Ρωσία δεν έχουμε ντίζελ. Εκεί επέρχεται το χρώμα για να έχει διαφορά με το καύσιμο και με το θέρμανση. Άρα είναι πάρα πολλοί οι παράγοντες. Πάμε λοιπόν τώρα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ακούσαμε τον κύριο Παπαστάβου να λέει για 1.170.000 συμπολίτες μας. Αυτό είναι σταθερό, δεν αλλάζει. Άρα το ίδιο, οι ίδιοι δικαιούχοι που ήταν πέρσι, οι ίδιοι δικαιούχοι.
0: Άρα δεν έχει άλλα κριτήρια.
7: Και φέτος, όχι, δεν αλλάζει. Όχι. Αυξάνεται ο αριθμός των χρημάτων, το ποσό που θα πάρουν. Αυτή είναι η αλλαγή. Τώρα στην Αγγλία υπολογίζεται ότι η επιδότηση θα είναι κοντά στα 25 με 30 λεπτά το λίτρο. Αυτό θα κλειδώσει την τελευταία στιγμή, αναλόγως που θα βρεθούν οι τιμές που θα βγαίνουν από τα δηληστήριά μας. Αν υποθέσουμε, όπως είπα και στην αρχή, το Brent είναι ένας παράγοντας. Την Παρασκευή έκλεισε στα 104,4, είναι υψηλό εβδομάδας. Αν πέσει, που μπορεί να θεωρήσει κανείς ότι είναι λογικό να πέσει εφόσον θα απελευθερωθούν ποσότητες από τη Ρωσία. Παγκόσμια δεν είναι καλό, αλλά για την τιμή είναι καλό. Εάν πέσει, ενδεχομένως να δούμε τα 25 λεπτά. Και με τα 25 λεπτά το λίτρο να φτάσει το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75. Εχθές ήταν ένας κύριος, ήταν πολύ χαρακτηριστικός στο ρεπορτάζ που κάναμε στην τηλεόραση του Sky. Λέει, 1,75 είναι λίγο, δεν είναι.
0: Και κάτι άλλο.
7: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και κάτι άλλο. Πέρσι δεν άνοιξε 1,75, έκλεισε 1,75.
7: Έκλεισε 1,75, άνοιξε 1,13.

0: 2,13.
1: Άρα, υπάρχει αυτή η διαφορά, όμως μέσα σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν γίνει και κοσμογονικές αλλαγές.
0: Ναι, γι' αυτό σου λέω άλλος, αν άνοιγε σήμερα θα ήταν στο 1,90. Ναι. Προφανώς, άμα σε βάλει και σε ρωτήσει τι προτιμάς, 1,90 ή 1,75, ναι, προφανώς 1,75. Αλλά απ' την άλλη λες, ναι, προτιμώ και 1,13.
1: Όντως υπάρχουν και πληροφορίες, έχεις δίκιο, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι μπορεί να πάει και στο 1,50 και κάτω, ίσως να σταθεί κάπου εκεί στο...
0: 1,50 είναι... το θεωρώ πολύ δύσκολο. Έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή ακουγόταν για στόχο το 1,65.
1: Θα δούμε.
0: Θα φανεί αυτό από το που θα πάει η τιμή που βγαίνει από τα δηληστήρια. Προσπάθησε να το εκμεύσει και ο Άρης Πορτοσάλτε χθες από τον Πρωθυπουργό. Το ρώτησε, ο Πρωθυπουργός είπε θα γίνει μια σημαντική παρέμβαση μιλώντας εδώ στο Ραδιοθάλαμο. Του σκάει και είπε ο Πορτοσάλτε και αν χρειαστεί κι άλλοι, του λέει να δούμε λίγο πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Step by step που έτσι, λέμε στα ωραία ελληνικά. Πότε θα γίνουν οι ανακοινώσεις, να επαναλάβουμε.
0: 14 του μηνός, Τετάρτη.
1: 15 ξεκινάει το διάθεση του πετρελαίου, άρα στις 14.
0: Εκεί έχουμε και, θα έχουμε και ανακοινώσεις και για το πετρέλαιο κίνησης και για την αμόλυβδη, αν θα υπάρξουν συνέχιση, παράταση των όποιων ενισχύσεων. Και αυτό διότι, όπως είχε πει κατά τα τέλη του Σεπτεμβρίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης, οι ανακοινώσεις αυτή τη φορά θα αφορούν 15ήμερο, διότι τα πράγματα είναι εντελώς αβέβαια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κωνσταντίνος Δαυλός, κυρίες και κύριοι. Πάντως, ακόμα και με την κρατική παρέμβαση, οι άνθρωποι της αγοράς, όπως θα ακούσετε στη συνέχεια, εκτιμούν ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι αισθητά ακριβότερο από πέρσι. Αυτά που λέγαμε τώρα και με τον Κωνσταντίνο. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης.
2: Αν ξεκίναγε σήμερα χωρίς καμιά επιδότηση, θα ξεκίναγε στο 1,90. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε πριν 2 εβδομάδες και είπε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει κάτω από 1,75. Και να πάρουμε ένα υποθετικό σενάριο ότι η παρέμβαση αυτή θα είναι ο μηδενισμός του ειδικού φόρου κατανάλωσης μαζί με το ΦΠΑ του, αυτό είναι 35 λεπτά. Οπότε 1,90 μείον 35 λεπτά, 1,55. Οπότε καταλαβαίνετε ότι φτηνό όπως το θεωρούμε εμείς, ένα 10 βέβαια, που ξεκίνησε πέρσι, αυτό είναι ένα σενάριο που αποκλείεται να γίνει.
3: Σπούρα τα πράγματα.
1: Όλη αυτή λοιπόν η συζήτηση για τις επιδοτήσεις, τους φόρους, τις διεθνείς τιμές καταλήγει στην καθημερινότητα των πολιτών. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη θέρμανση, είναι η βενζίνη, είναι οι μετακινήσεις, τα χρήματα που χρειαζόνται πλέον τα νοικοκυριά για να καλύψουν τις βασικές ανάγκες. Ακούστε τι λένε οι καταναλωτές.
4: Δεν γεμίζει ποτέ το ρεζερβουάρ, δηλαδή μπορεί να πάνε στα 20-30 ευρώ. Σημαίνει πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Θέλω να δούμε που θα φτάσει τώρα.
5: Έχω τη δουλειά που δεν μπορώ να το περιορίσω. Δηλαδή έχω και τα εργαλεία, δυστυχώς πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο.
6: Δίνει το επίδομα και μετά το ξαναπληρώνει πάλι πιο ακριβά.
7: Δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις όλο ένα αυξανόμενες ανάγκες που δημιουργούνται λόγω των αυξήσεων.
1: Και καθώς το κόστος της θέρμανσης ανεβαίνει, όλο και περισσότερα νοικοκυριά να ζητούν εναλλακτικές λύσεις. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, κλιματιστικά. Ποια επιλογή συμφέρει περισσότερο και πόσο μπορεί να κοστίσει φέτος ένας ζεστός χειμώνας? Αυτή είναι η συζήτηση στα περισσότερα σπίτια. Η Έλενα Χελβατζόγλου, συνάδελφος, έκανε μια έρευνα, συνέκρινε τα διαφορετικά συστήματα θέρμανσης και θα την ακούσετε να μας παρουσιάζει το κόστος για κάθε επιλογή. Και θα ακούσετε και τον κόσμο που το έχει κάνει, έχει επιλέξει και τι διαφορά έχει βρει στην τσέπη του πάντα.
8: Ενεργειακό τζάκι κατά κύριο λόγο, air condition κατά δεύτερο. Και τρίτο, το καλοριφέρ το οποίο θα το δουλέψουμε ελάχιστα.
9: Τρεις διαφορετικοί τρόποι θέρμανσης για ένα σπίτι. Γιατί και φέτος, πριν ανάψουν τη θέρμανση, οι καταναλωτές κάνουν πρώτα τους υπολογισμούς τους.
10: Πώς θα συσταθείτε?
11: Με τις κουβερτούλες μας.
9: Για ένα μέσο σπίτι, σύμφωνα με την έρευνα του Sky, το κόστος θέρμανσης για αντλία θερμότητας υπολογίζεται στα 625 ευρώ για όλο τον χειμώνα. Ο λέβητας φυσικού αερίου στα 980 ευρώ, ενώ ένας παλιός λέβητας πετρελαίου ανεβάζει το κόστος στις 2.460 ευρώ.
10: Χρησιμοποιείτε ήδη 2 χρόνια την αντλία θερμότητας. Ναι. Πόσο έχετε εξοικονομήσει?
11: Το μισό.
10: Τι είχατε πριν?
11: Με πετρέλαιο. Δίνουν περίπου 150 ευρώ και τώρα δίνουμε ούτε 60.
9: Για ένα μόνο δωμάτιο το κλιματιστικό υπολογίζεται στα 215 ευρώ για όλο τον χειμώνα, η σόμπα υγραερίου στα 385, ενώ αερόθερμο και σόμπα αλογόνου φτάνουν τα 750 ευρώ.
12: Ηλεκτρική σόμπα.
10: Και η πολύ.
12: Πάρα πολύ.
10: Μήνα πόσο δίνατε?
12: 200.
10: Θα βγει ο χειμώνας?
13: Θα κάνουμε υπομονή και θα βγει.
9: Η υπομονή είναι απαραίτητη, καθώς τα κόστη έχουν εκτοξευθεί.
10: Για ένα σπίτι 80 έως 100 τετραγωνικών μέτρων, η θέρμανση με φυσικό αέριο κόστιζε πέρυσι περίπου 113 ευρώ τον μήνα. Φέτος, για την ίδια χρήση, το κόστος ανεβαίνει στα 156 ευρώ.
9: Το πετρέλαιο καταγράφει τη μεγαλύτερη αύξηση. Από 165 ευρώ πέρυσι, ανεβαίνει στα 262.
8: Καλύτερα πάμε μέσα σε ξενοδοχείο το χειμώνα, τις κυρίες μέρες του χειμώνα. Παραγεμίζουμε το πετρέλαιο.
9: Το κλιματιστικό inverter από 125 στα 169 ευρώ και η αντλία θερμότητας από 86 στα 116 ευρώ. Η πλατφόρμα για το επίδομα που καλύπτει όλες τις πηγές θέρμανσης αναμένεται να ανοίξει μέσα Νοεμβρίου.
1: Πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού και τις πολιτικές αντιδράσεις που έχει προκαλέσει.
3: Είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 5 το απόγευμα μοιράζομαι μαζί σας μυστικά υγείας, αυτοφροντίδα.

0: Σαββατοκύριακο εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Άκου την εκπομπή «Ζω καλά» με την υποστήριξη της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Προσοχή! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
4: Euphoria!
5: The Pit!
3: Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο
8: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Ερμής, 91,8 στα FM.
9: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Φυσικά 100,3 κεντρικό μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι για άλλη μία φορά. Είμαστε εδώ μαζί με την Πινελόπη Γκάλιο, γιατί πάμε να ανοίξουμε το κομμάτι το πολιτικό. Το πολιτικό βάσει τη κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πινελόπη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Αντιδράσεων που έχουν προκαλέσει, που έχει προκαλέσει αυτή η ανάρτηση. Να ξεκινήσουμε όμως με τα βασικά, σε παρακαλώ.
1: Σωστά. Καταρχάς, να πούμε ότι η σημερινή, η καθιερωμένη πλέον ανάρτηση του Πρωθυπουργού είχε μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Αρχής γενομένης με την αποτίμηση που κάνει στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, εστιάζοντας ο Κυριάκος Μητσοτάκης κυρίως στην ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ σε σειρά κρίσιμων τομέων. Από την άμυνα και την ασφάλεια, όπως αναφέρει, την ενέργεια και την ναυτιλία, μέχρι τις επενδύσεις, τις περιφερειακές συνεργασίες και την τεχνολογία. Η Ελλάδα, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητα σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου. Παράλληλα, πρέπει να σας πω ότι εκτός από την άμυνα και την αναβάθμιση των F-16, την ένταξη των F-35 στην πολεμική αεροπορία και τα μακροπρόθεσμα εξοπλιστικά προγράμματα, ο Πρωθυπουργός κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ενέργεια και τη σημασία του κάθε του διαδρόμου, που όπως λέει ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργώντας παράλληλα δυνατότητες για μεγαλύτερη αξιοποίηση του αμερικανικού LNG. Σε αυτό το πλαίσιο, να πούμε επίσης, Χριστίνα, ότι αναφέρεται στο θέμα των ημερών, αν θες να πούμε λίγο και γι' αυτό, στους αλλοίς.
0: Ναι, έχει σημασία, γιατί είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα που μιλάμε εμείς οι διακινητοποιήσεις τους.
1: Ακριβώς.
0: Και μόνο σε ένα σημείο, είναι και στην Πάτρα και στο Βόλο, αλλά έδωσε μια είδηση και εδώ ο Πρωθυπουργός.
1: Σωστά. Πέραν το ότι διπλασιάζεται λοιπόν η επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως τα 32 λεπτά το λίτρο, ώστε να στηριχθούν οι αλλοίοι, ο Πρωθυπουργός προαναγγέλει και ανακοινώνει μάλλον ότι ήδη η κυβέρνηση εξετάζει και άλλες δυνατότητες στήριξης του κλάδου, αλλά περισσότερο γι' αυτό, όπως λέει, θα έχει προς το τέλος του μήνα να ανακοινώσει. Οπότε έχουν να περιμένουν κάτι παραπάνω οι αλλοίοι, αυτό αντιλαμβανόμαστε, ως προς τα μέτρα στήριξής τους. Όλο αυτό το πακέτο λοιπόν και το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός εστιάζει στους τομείς της ενέργειας εξακολουθεί και πυροδοτεί και την πολιτική αντιπαράθεση. Δεδομένου ότι παρά το ωφέλη που τονίζει ο Πρωθυπουργός ότι θα φέρει και η έγκριση της ρήτρας διαφυγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση που είχαμε την Παρασκευή για παρεμβάσεις στον τομέα της εγχώριας ενέργειας, η αντιπολίτευση αμφισβητεί όλα αυτά τα ωφέλη, αμφισβητεί την πολιτική και τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση, με το Πασόκ και τον Κώστα Τσουκαλά να αναφέρουν ότι πρόκειται για την απόλυτη επικοινωνιακή ταχυδακτυλουργία από πλευράς κυβέρνησης, λόγω ακραίας και αποδίδει τη ρήτρα διαφυγής σε ακραία διαχειριστική ανικανότητα της κυβέρνησης να απορροφήσει τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πινελόπη, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το ηχητικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του κύριου Τσουκαλά.
2: Η χώρα έχει ανάγκη από πρωθυπουργό, ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρώνους της παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Η χώρα χρειάζεται να γυρίσει σελίδα.
0: Τώρα πάμε στα υπόλοιπα. Από την κυβερνητική πλευρά, σε όλη αυτή τη συζήτηση, ειδικά για τα αποτελέσματα της ευρωπαϊκής διαπραγμάτευσης, να πάμε σε αυτό που λέγαμε χθες και σήμερα, είναι στην επικαιρότητα για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές επενδύσεις. Έχουμε τα εξής σήμερα από τις παρουσίες στις τηλεοπτικές. Ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, κ. Νίκος Ρωμανός, μιλώντας εδώ στον Sky, απέρριψε την κριτική της αντιπολίτευσης και υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει συμβάλει στη διαμόρφωση σημαντικών ευρωπαϊκών πολιτικών.
3: Η ευρωπαϊκή διάσταση, η συζήτηση για τη ρήτρα διαφυγής και για το πώς μπορούμε ουσιαστικά να εκφεύγουν τις οροφείς δαπανών συγκεκριμένη κωδική για να μπορεί να στηρίζεται η κοινωνία. Όλα αυτά θα τα δούμε. Είχαμε μια καλή είδηση για την επέκταση της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια, σε ενεργειακά projects που μειώνουν το κόστος ενέργειας τις προηγούμενες μέρες. Έχουμε ακούσει τη μηδενιστική κριτική της αντιπολίτευσης όλα αυτά. Μηδενιστική για τα γαλάζια γράμματα και διάφορα τέτοια που έλεγε το Πασόκ. Η κυβέρνηση αυτή, νομίζω, και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι πάρα πολλά από τα ζητήματα που πλέον είναι ευρωπαϊκές πολιτικές τα έχει εκκινήσει ο ίδιος.
0: Το ΠΑΣΟΚ τώρα αμφισβητεί τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει η κυβέρνηση την ευρωπαϊκή απόφαση. Υποστηρίζει ότι πρόκειται για διαφορετική ρήτρα διαφυγής από εκείνη που έχει αρχικά διεκδικήσει για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Ο Λευτέρης Καρχημάκης, συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, μίλησε για επικοινωνιακή λαθροχειρία.
4: Εδώ βλέπω μια επικοινωνιακή λαθροχειρία. Τι έκανε η κυβέρνηση, είπε θα πάμε να διεκδικήσουμε ρήτρα διαφυγής για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
5: Ναι.
4: Δεν πήρανε, ναι, τουλάχιστον όχι ακόμα. Τι λέει τώρα, ενεργοποίησαμε τη ρήτρα διαφυγής. Είναι η ίδια λέξη, αλλά για διαφορετικό θέμα. Άρα η κυβέρνηση λέει κάτι το οποίο δεν είναι δική της απόφαση. Είναι απόφαση της Ευρώπης και το παρουσιάζει αυτή την επιτυχία των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως δική της. Αυτά δεν είναι ευρωπαϊκά χρήματα τα οποία κέρδισε η κυβέρνηση. Από την τσέπη μας τα βάλουμε. Και εδώ τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί χρειάζεται να βάλουμε τώρα από την τσέπη μας.
0: Και σε αντιδράσεις είμαστε τελευταίο. Θα ακούσετε την κυρία Κατερίνα Μπέρδου, είναι στέλεχος της Ελλάς. Θέτει μια παράμετρο ότι ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος δεν σημαίνει νέα ευρωπαϊκά κονδύλια, αλλά δυνατότητα χρηματοδότησης έργων από εθνικούς πόρους.
5: Η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής δεν είναι ένα δικό μας προνόμιο. Είναι ένα ευρωπαϊκό δημοσιονομικό εργαλείο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουν όλα τα κράτη-μέλη. Ουσιαστικά σε εμάς τι είπανε, ότι το 1 δις μπορείς να χρηματοδοτήσεις συγκεκριμένα έργα, τα οποία θα είναι από δικές μας δαπάνες. Τα έργα αυτά συνδέονται με ροταμείο ανάκαμψης. Παράδειγμα, Ηλέκτρα, Φίβος και Αθηνά, 162 ναι. εκατομμύρια ευρώ. Τι λέμε εδώ, ποιο είναι το αφήγημα της Δημοκρατίας. Εμείς είχαμε απορρόφηση στο ταμείο ανάκαμψης. Το ταμείο ανάκαμψης δεν έγινε μόνο για απορρόφηση. Έγινε για να αφήσει πίσω της ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο, κοινωνικό κράτος και έργα υποδομών. Αυτό δεν έγινε.
0: Και από την αντιπαράθεση για την οικονομία, να πάμε σε μια πολιτική μεταγραφή με άρωμα μπάσκετ. Ο Αλέξης Τσίπρας ενισχύει την ομάδα της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης με έναν άνθρωπο που ξέρει καλά από καλάθια, τον παλεμαχό διεθνή μπασκετμπολίστα και είναι προπονητή Άγγελο Κορονιό. Και μάλιστα έχει και ένα έτσι ωραίο βιντεάκι που στην ουσία κλείνει αυτή τη συμφωνία. Η στιγμή τώρα θα ακούσετε κι εσείς που ο Αλέξης Τσίπρας κάνει την πρόταση στον Άγγελο Κορονιό.
6: Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο, θα κερδίσω, φίλε.
7: Πώς το λέει, εξτάθησε την ομάδα μας.
8: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
7: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
8: Είναι η ειδικότητά μου.
7: Πάμε να τους νικήσουμε.
8: Εννοείται.
0: Ανοίγουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, το φάκελο αστυνομικές ειδήσεις. Θα πάμε στο αστυνομικό αλλά και στο δικαστικό ρεπορτάζ στην ουσία. Είμαστε στη μεγάλη υπόθεση της φερόμενης απάτησης βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Με μια ζημιά να υπολογίζεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι κατηγορούμενοι αυτή τη στιγμή και οδηγήθηκαν ενώπιον των ακριτή. Φίλιππος Καμπόρης, η σύζυγός του, και μάλιστα από χθες το λέμε, τους αποδίδεται ένας αρχηγικός ρόλος. Έχουμε μαζί μας την Ιρά Ορχάνη να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί, πώς εξελίχθηκε η μέρα και απολογίες. Αν έχουμε μια εικόνα από τις απολογίες του, Ιρά.
9: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Περίπου στις 9 το πρωί έφτασαν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι συνολικά 11 κατηγορούμενοι. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρώσει τις απολογίες τους οι δύο λογιστές, οι οποίοι φαίνεται να υποστήριξαν πως είχαν καθαρά διεκπαιρεωτικό ρόλο και ακολουθούσαν τις εντολές του Φίλιππου Καμπούρη. Μάλιστα, ενώπιον των εισαγγελικών αρχών προσκόμισαν κάποια email, τα οποία φαίνεται πως ενημέρωναν τον Καμπούρη για τα χρέη του προς το δημόσιο και μάλιστα τον καλούσαν να ξεκινήσει ρυθμίσεις των οφειλών του. Φαίνεται να έχουν ακόμα ισχυριστεί πως από το 2024 σταμάτησαν να συνεργάζονται μαζί του, καθώς δεν τους είχε καταβάλει μισθούς 7 μηνών. Τώρα, από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΛΑΣ, ο Φίλιππος Καμπούρης, μαθαίνουμε ότι στο υπόμνημα το οποίο έχει καταθέσει στην ανακρίτρια, η οποία χειρίζεται την υπόθεση, κατηγορεί τους λογιστές για την κακοδιαχείριση των εταιριών τους. Πιο συγκεκριμένα, δηλώνει πως όταν έκλειναν κάποιες από τις εταιρείες του, το προσωπικό φαινόταν ότι παρέμενε σε αυτές από καθαρά λογιστικό λάθος. Πάντως, τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγός του, όπως εξάλλου έκαναν και προανακριτικά, θα αρνηθούν κάθε κατηγορία για απάτη και θα ισχυριστούν πως είχαν μόνο οφειλές προς το δημόσιο. Να υπενθυμίσουμε, κλείνοντας, Χριστίνα, πως οι συνολικά 11 κατηγορούμενοι είναι αντιμέτωποι κατά περίπτωση με 5 κακουργήματα και η ζημία που φέρεται να έχει γίνει αγγίζει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ στον ΕΦΚΑ και τα 5 εκατομμύρια στο δημόσιο, όπως είπε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιρά. Πάμε να δούμε, να καταλάβουμε κιόλας πώς ξετυλίχθηκε αυτό το κουβάρι, αυτή η υπόθεση. Έχει ενδιαφέρον η αφετηρία της αστυνομικής έρευνας. Μια επώνυμη καταγγελία οδήγησε τις αρχές σε μια πολύμηνη έρευνα. Ένα δίκτυο 21 εταιριών. Ο αντιπρόεδρος οικονομικών θεμάτων της ΠΟΑΣΥ, ο κ. Χρήστος Συνδρεβέλης, εξηγεί το εύρος της υπόθεσης.
10: Έγινε μια πολύμινη έρευνα από πλευράς αστυνομίας, η οποία ξεκίνησε, θα πρέπει να πούμε, από την επώνυμη καταγγελία μιας κυρίας, η οποία ήρθε στην ελληνική αστυνομία και κατήγγειλε αυτά που συνέβαιναν. 11 είναι τα άτομα που έχουν συλληφθεί, 12 συνολικά είναι οι ταυτοποιημένοι, ένας διαφεύγει σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση. Υπήρχε ένα δίκτυο εταιριών, 29 στο σύνολο. Εξετάζονται τις συγκεκριμένα δικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, σύσταση, ένταξη στην κλιματική οργάνωση, απάτη κατά εξακολούθηση κατά του δημοσίου και του ΕΦΚΑ. Να πούμε ότι είναι 5,3 εκατομμύρια ευρώ είναι η ζημιά που έχει υποστεί το δημόσιο.
0: Πίσω όμως από αυτούς τους αριθμούς, στις 21 εταιρείες βρίσκεται, για να φτάσουμε εκεί στην έρευνα, η καταγγελία μιας γυναίκας, μιας εργαζόμενης, η οποία διαπίστωσε στα φορολογικά της ότι υπήρχε μια διαφορά. Μια διαφορά στα εισοδήματα που παρουσίαζε και τελικά τι ήταν αυτό που εισέπρατε. Έτσι ξεκίνησαν όλα. Η δικηγόρος της, η κυρία Βιργινία Ξανθοπούλου, περιγράφει πώς αποκαλύφθηκε αυτή η διαφορά.
11: Το Μάιο του 2024 πήγε στον λογιστή της να κάνει τη φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του 2023. Εκεί ο λογιστής την ενημέρωσε ότι εργοδότες είχαν δηλώσει πως τις κατέβαλαν 19.500 ευρώ καθαρά. Και έτσι θα είχαν όλες τις κοινωνικές παροχές. Τα 19.500 ευρώ σε σχέση με τα 7.200 ευρώ που θα έπρεπε να έχει λάβει εντολέας μου κανονικά 600
1: είναι
11: ευρώ.
1: Είναι σχεδόν το τριπλάσιο. Μήνες,
11: είναι το τριπλάσιο.
0: Τώρα, για να είμαστε και πλήρες και να πούμε όλο το ρεπορτάζ για τους δύο λογιστές, ο οποίος αναφέρθηκε τώρα, όπως ακούσατε, η δικηγόρος της γυναίκας που είδε ότι υπάρχει κάτι στα φορολογικά της εισοδήματα, τέλος πάντων στα έγγραφα. Σύμφωνα με την υπεράσπιση τους, έχουν προσκομίσει στοιχεία που δείχνουν ότι ενημέρωναν για τις οφειλές και ζητούσαν την τακτοποίησή τους. Ενώ από την πλευρά του Φίλιππου Καμπούρου, ο δικηγόρος του, συνήγορός του Απόστολος Λίτρας, αμφισβητεί την ίδια τη βάση των κατηγοριών, υποστηρίζει ότι δεν υπήρξε απάτη ούτε εγκληματική οργάνωση και αποδίδει την εικόνα των πολλαπλών ασφαλιστικών εγγράφων σε εταιρείες που παρέμειναν ανοιχτές παρότι οι εργαζόμενοι απασχολούνταν. Αυτά για τη συγκεκριμένη υπόθεση, κυρίες και κύριοι, και είναι οι αστυνομικές ειδήσεις σήμερα. Έχουν μεγάλο και φάκελο ανοίξει. Στο στούντιο βρίσκεται ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Να δούμε, Γιώργο, αυτή την υπόθεση της Γλυφάδας.
12: Ένας 52χρονος άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός από περαστικούς στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δίπλα από τη μηχανή του. Η αίσθηση αρχικά ήταν από όσους περνούσαν ότι είχε κάποιο ατύχημα τροχαίο. Διαπιστώθηκε όμως ότι μιλάμε για μια μαφιόζικου τύπου δολοφονική ενέργεια. Ένας άνδρας ο οποίος εντοπίστηκε έχοντας δεχτεί τραύματα από όπλο στο κεφάλι και στην πλάτη του, πισόπλατα, εν κινήσει, τον βρισκόταν στη μηχανή των ουσιαστικά τον εκτέλεσαν, αν μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη, οι δράστες. Τώρα μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο ήταν γνώριμο στις αρχές, είχε παρελθόν και στον χώρο της νύχτας με συμμετοχή σε εκβιαστικές ομάδες, είχε κατηγορηθεί για αυτή τη συμμετοχή, και μιλάμε για εκβιαστικές ομάδες οι οποίες συνδέονταν με ένα από τα ηγετικά στελέχη της αποκαλούμενης Greek Mafia, έναν άνδρα ο οποίος δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρη. Συνδέθηκε το όνομά του με αυτή τη δραστηριότητα του 52χρονου. Από εκεί και πέρα, εκτός από αυτό το παρελθόν, φαίνεται να είχε συλληφθεί για ενδοοικογενειακή βία του 2024. Είχε επίσης εμπλοκή σε δύο περιστατικά με πυροβολισμούς, τα οποία εντάσσονται σε μια αντιπαλότητα επικυριαρχίας ανάμεσα σε οπαδούς ποδοσφαιρικής ομάδας, τα οποία είχαν καταγραφεί και αυτά την τελευταία 5 με 6 χρόνια τα περιστατικά που αναφέρουμε. Ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, φέρεται το τελευταίο διάστημα να εργαζόταν ως ασφάλεια σε νυχτερινά μαγαζιά. Όλο αυτό το προφίλ προφανώς βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που ερευνά την δολοφονία, σε μια προσπάθεια να διαπιστωθούν και τα κίνητρα, αλλά φυσικά να
13: εντοπίσουν.
12: Στην Γλυφάδα τα μεσάνυχτα.
0: Έχουμε κάποια εξέλιξη με την υπόθεση της Ελευσίνας από χθες που παραδόθηκε ο 18χρονος που αναζητούσαν οι αρχές.
12: Έχουν ασκηθεί διώξεις και στους δύο και αφορούν το πιο σοβαρό, είναι η απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παραβάσεις των νόμων περί όπλων. Αναμένεται να δούμε ποια θα είναι η υποστηρικτική τους γραμμή στον ανακριτή, γιατί φέρεται να επιμένουν ότι δέχτηκαν πρώτη επίθεση. Υπάρχει το βίντεο πλέον που έχει δει το φως της δημοσιότητας. Όλοι έχουν αίσθηση ότι εκτυλίχθηκε στην Ελευσίνα ανάμεσα στα δύο άτομα τα οποία εντάσσονται στον ακροδεξιό χώρο και τον 32χρονο αντιφασίστα που δέχτηκε τα τραύματα με μαχαίρι στο πόδι. Αναμένουμε λοιπόν κυρίως πλέον το τι θα συμβεί ενώπιον του ανακριτή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο μου. Θα μείνουμε στις αστυνομικές ειδήσεις και θα πάμε στο Βόλο, εκεί όπου νοσηλεύεται μετά από άγριο ξυλοδαρμό. Νοσηλεύονται δύο άνδρες. Ο Μιχάλης Τεζάρης θα μας δώσει την πληροφορία. Ήταν ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο, Μιχάλη. Καλό μεσημέρι.
14: Πράγματι, ένα ιδιαίτερα σοβαρό και πρωτοφανέ σήμερα με του κατοίκου του Βόλου. Περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα στη χερσαία ζώνη του λιμανίου, όταν μια παρέα δύο ατόμων δέχτηκε επίθεση άγρια από 10 άτομα, οι οποίοι ακινητοποίησαν το ταξί στο οποίο επέβαιναν τα δύο θύματα τους, τους έβγαλαν δια της βίας από το όχημα και ξεκίνησαν να τους ξυλοκοπούν ανηλαιώς. Είναι χαρακτηριστικό που στη συνέχεια οι δύο άνδρες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου, που προσχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Δεν κινδυνεύει η ζωή τους, σε κάθε όμως περίπτωση ήταν ένα περιστατικό ιδιαίτερα επικίνδυνο. Να επισημάνουμε πως είχε προηγηθεί μια ουσιαστικά διαπληκτισμός μεταξύ των δύο ατόμων, οι οποίοι είναι ποδοσφαιριστές, και της ομάδας των 10 ατόμων μέσα σε ένα μπαρ στην κοντινή απόσταση από το λιμάνι. Εκεί, αφού διαπληκτίστηκαν, ήρθαν σε κάποια αντιπαράθεση. Τα δύο άτομα μπήκαν στο ταξί και έφυγαν από το σημείο με σκοπό να μεταβούν στο λιμάνι για να πάνε στη Σκόπελο, από όπου και κατάγονται. Η ομάδα των 10 ατόμων τους κυνήγησε, τους πήρε στο κατόπι, τους μπλόκαρε το όχημα του ταξί, τους έβγαλε έξω και τους χτύπησε. Σύμφωνα τώρα με πηγές από το λιμενικό σώμα, ένα άτομο έχει ήδη προσαχθεί και έχει αναγνωριστεί από τα θύματα ως ένας από τους εμπλεκόμενους της υπόθεσης, ενώ πλέον αναζητούνται οι άλλοι 9.

0: Έχουμε η Μέρε Τούμπα το παρακολουθεί το ρεπορτάζ αυτό από την αρχή. Να δούμε τώρα. Είχαμε σήμερα εξειδικευμένους ελέγχους, Μέρη.
1: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Έτσι είναι, όπως λες. Είχαμε και σήμερα εξειδικευμένους ελέγχους. Ξεκίνησαν την Παρασκευή η δεύτερη φάση των ελέγχων από κλιμάκια του Δήμου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου και της Εταιρείας Διανομής Φυσικού Αερίου. Σήμερα, όπως είπες, αναμένονται τα αποτελέσματά τους, λοιπόν, μέχρι το απόγευμα λογικά. Αυτό θα κρίνει και το πότε θα επιστρέψουν στο σχολικό συγκρότημα οι μαθητές, οι 4.000 μαθητές του συγκροτήματος. Να θυμίσουμε, όλα ξεκίνησαν στις 16 Σεπτέμβρη, τότε είχαμε τις πρώτες αναφορές, οι οποίες, όπως είναι λογικό, προκάλεσαν ανησυχία σε γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς. Στις 2 Οκτωβρίου είχε κλείσει η Βάνα Αερίου. Τότε, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, δεν υπήρχαν αναφορές ξανά για οσμή αερίου. Έκλεισε η Βάνα Αερίου. Και την Παρασκευή ξεκίνησαν οι δεύτεροι έλεγχοι, η δεύτερη φάση των ελέγχων. Τέθηκαν σε αναστολή λειτουργίας όλα τα σχολεία του συγκροτήματος. Και η διεξαγωγή των μαθημάτων γινόταν μέσω τηλεκπαίδευσης. Σήμερα, από ό,τι ενημερωθήκαμε, ολοκληρώθηκε ο έλεγχος στον κεντρικό καυστήρα. Προχωρούσαν στις εγκαταστάσεις του 40ου Γυμνασίου και προς το βράδυ αναμένουμε τα αποτελέσματα, τα πορίσματα, για να δούμε πότε θα ανοίξουν πάλι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Κρατάμε λοιπόν ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται. Τα αποτελέσματα θα δούμε το απόγευμα. Μπορεί να υπάρξει πιο εκτεταμένη διερεύνηση, τουλάχιστον αυτό φαίνεται, και την ίδια ώρα οι γονείς αγωνιούν για το πώς, εντάξει, να ανοίξει, δεν να ανοίξει απλώς το σχολείο, να ανοίξει με ασφάλεια, να υπάρχει μια βεβαιότητα ότι τα παιδιά τους δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο. Λοιπόν, αυτή την ανάγκη για σαφής εγγύης ασφαλείας αναγνώρισε και η Υπουργός Παιδείας, η κυρία Σοφία Ζαχαράκη, η οποία μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
2: Πρέπει να είναι και απόλυτα σίγουρα όλοι, έτσι ώστε να υπάρχει και να επανέλθει και να αποκατασταθεί και το αίσθημα της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Προφανώς οι ειδικοί έχουν τοποθετηθεί και μέσα στην εβδομάδα. Κινητοποιήθηκαν και οι τεχνικές υπηρεσίες. Δίνει πράγματι αυτή τη στιγμή μεγάλη δυσπιστία, γιατί υπάρχει και η οσμή, ήταν έντονο. Από την άλλη, οι τεχνικοί έχουν πει ότι δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας. Πρέπει όμως όλοι να νιώσουν και με την τελική διαβεβαίωση,
3: ασφάλεια,
2: την οποία ανέφερε ούτως ή άλλως και ο αντιδήμαρχος, ότι θα έχουμε εντός της ημέρας, μακάρι να είναι εντός της ημέρας, ότι είμαστε πλήρως ασφαλείς να επιστρέψουν.
0: 360 κιλά κάναβη συνολική αξία άνω του 1 εκατομμύριο ευρώ εντοπίστηκαν σε εστιαφόρο δυτικά της Χίου. Ο Βαγγέλης Κοκολάκος θα μας δώσει τα υπόλοιπα της είδησης.
4: Ένα εστιαφόρο που ενδεχομένως μετέφερε παράτυπους μετανάστες, είχαν πληροφορίες Χλιμπίνη και Χριστίνα. Όταν όμως ανέβηκαν στο σκάφος, βρέθηκαν μπροστά σε ένα φορτίο με περισσότερα από 360 κιλά κάναβης. Μάλιστα, το λιμενικό έδωσε και ένα εντυπωσιακό βίντεο στη δημοσιότητα. Βλέπουμε τους πάνωπλους λιμενικούς να πλησιάζουν μέσα στο σκοτάδι το εστιαφόρο με σημαία ακροατείας, να ανεβαίνουν στους σκάφους και αμέσως να ξεκινούν τον έλεγχο. Με φακούς στα χέρια τους βλέπουμε να μπαίνουν σε εσωτερικούς χώρους, να ανοίγουν τα διαμερίσματα και να ψάχνουν ακόμα και στα πιο στενά σημεία του εστιαφόρου. Κατά διάρκεια του ελέγχου, οι λιμενικοί βρήκαν 27 ταξιδιωτικές τσάντες γεμάτες με αεροστεγόσεις και βασμένα πακέτα κατεργαστής κάναβης. Στο εστιαφόρο επέβαιναν δύο Ουκρανοί, οι οποίοι συνελήφθησαν όταν το σκάφος μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Χίου. Καταστήθηκαν ακόμη 6 κινητά τηλέφωνα, ένας πορητός υπολογιστής και 2.000 ευρώ. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί από πού προερχόταν το φορτίο και πού κατευθυνόταν το εστιαφόρο. Παράλληλα, οι αρχές εξετάζουν αν οι δύο συλληφθέντες συνδέονται και με κυκλώματα διακίνησης μεταναστών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευαγγέλη. Μόνο μία είδηση από την Κρήτη. Το λέμε και το ξαναλέμε συνεχώς. Δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και ο Σπύρος Μάλης με το Καθημερινό Μαγκαζίνο. Προσέχετε, γιατί υπάρχουν αυτές οι σπήρες που μέσω της διάφορων εφάνταστων προσχημάτων και λόγων μπορούν να σας εξαπατήσουν. Στην Κρήτη, λοιπόν, είχαμε 6 περιπτώσεις απάτης. Είχαμε έναν 60χρονο να συλλαμβάνεται. Τηλεφωνούσε σε ηλικιωμένα, κυρίως ηλικιωμένα άτομα. Διάφορα προσχήματα, παρουσιαζόταν ως γιατρός, ήταν ολόκληρη σπήρα, έτσι. Τους ενημέρωναν για δίθεν σοβαρό τροχαίο οικείου τους προσώπου. Τα έχουμε ακούσει όλα αυτά. Επειδή όμως είναι και πολύ προχωρημένη η τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί και να χρησιμοποιούν και τέτοιες, αν όχι σε αυτή την περίπτωση, σε άλλες περιπτώσεις, τέτοια εργαλεία. Είχαν καταφέρει να αποσπάσουν 70.000 ευρώ σε λασίθη και σε βιωτεία, στη μη βιωτεία. Από την Κρήτη όμως όλα αυτά. Προσοχή, προσοχή σε όλους. Νομίζουμε ότι δεν θα μας συμβεί και όμως συμβαίνει. Πάμε να κάνουμε τη σύνδεσή μας με την Deutsche Welle.
5: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
6: Συνεχίζεται η διαμάχη για τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι του Μέρτς, σε νέα

0: Ιρλανδική πρόταση. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Προβληματισμός και στο Βερολίνο. Η γερμανική κυβέρνηση τόνισε τη δέσμευσή της στην πολιτική κυρώσεων απέναντι στη Ρωσία με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ντίζελ. Εκπρόσωπος της Ομοσπονδιακής Υπουργού Οικονομίας, Κατερίνα Γάιχε, υπογράμμισε. Η Γερμανία υποστηρίζει πλήρως τα πακέτα κυρώσεων. Η Γερμανία δεν εισάγει πετρέλαιο ή προϊόντα του από τη Ρωσία μετά το 2023. Είμαστε ανεξάρτητοι από το ρωσικό πετρέλαιο, επισημαίνει η γερμανική κυβέρνηση. Τώρα, σε ένα άλλο σημαντικό θέμα για το μέλλον της Ευρώπης, η αποκαλούμενη φιδωλή της Ένωσης με πρωτοστάτες Γερμανία, Ολλανδία και Σουηδία απορρίπτουν χωρίς δεύτερη κουβέντα ουσιαστικά τη συμβιβαστική πρόταση που κατέθεσε η Ιρλανδική Προεδρία για τον κοινοτικό προϋπολογισμό από το 2028 έως το 2034, δείχνοντας ότι μέσα σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο πολιτικό τοπίο στην Ευρώπη είναι δύσκολο να βρεθεί συμβιβασμός μέχρι το τέλος του έτους, όπως προβλέπει κανονικά ο σχετικός προγραμματισμός. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Η επίθεση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας Ριάτ, που αποδίδεται στους αντάρτες Χούθη από την Ιεμένη, κόστισε τη ζωή σε 12 ανθρώπους, ενώ έχουν τραυματιστεί πάνω από 300. Εν μέσω της βίας, της φοιτητικές και μαθητικές διαμαρτυρίες και του υψηλού εθνικού χρέους, η δημοτικότητα του Εμμανουέλ Μακρόν καταραίει στο χαμηλότερό της επίπεδο από το 2017. Συγκεκριμένα, μόλις 15% των ερωτηθέντων μιλάει θετικά για τον Γάλλο Πρόεδρο. Ήταν η ειδήσεις της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
1: Λοιπόν, από την Βόνη γυρίζουμε στην Αθήνα να δούμε τι θα γίνει με τον καιρό. Ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος θα μας πει για τις υπόλοιπες ημέρες και τις υπόλοιπες εβδομάδες. Χαμογελάω, είναι ο Δημήτρης Βάσαμος στο στούντιο και να μας πει για τα αθλητικά. Θα περιμένετε, κύριε Δημήτρη μας. Προηγείται ο κύριος Γιαννόπουλος γιατί αλλάζει. Αλλάζει ο καιρός. Επομένως, θέλω να ξέρουν και οι φίλοι ακροατές. Κύριε Γιαννόπουλε.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πραγματικά έχει ξεκινήσει η αλλαγή του καιρού στη Δυτική Ελλάδα. Από τις πρώτες ώρες βρέχει και στο Ιόνιο, στην Ήπειρο. Τώρα έχει καταιγίδες Δυτική Σειρά και Δυτική Πελοπόννησο. Το μέτωπο αυτό και στην Κεντρική Μακεδονία επίσης. Το μέτωπο αυτό κινείται αργά ανατολικά. Κάποια στιγμή θα βρέξει και στην Αθήνα το απόγευμα βράδυ. Και το πρωί αύριο οι βροχείς καταιγίδες θα έχουν περιοριστεί στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία αύριο στην Αθήνα 25 βαθμούς. Υπάρχει μια περίπτωση να βρέξει για λίγο το πρωί στην Αττική. Νομίζω όμως ότι γενικά έχουμε παροδικά αυξημένη συννεφιά. Στη Θεσσαλονίκη περισσότερος ήλιος με 23 βαθμούς θερμοκρασία. Και τα σημαντικά του καιρού είναι την Τρίτη και Τετάρτη. Από την Τρίτη πρώτα στη Δυτική Ελλάδα και από το απόγευμα σε ανατολικά τμήματα περιμένουμε ισχυρές βροχές καταιγίδες. Τρίτη απόγευμα με Τετάρτη απόγευμα εκτιμώ θα εκδοθεί και κάποιο έκτακτο δελτίο από την ΕΜΗ. Αρκετές βροχές καταιγίδες σε περιοχές γύρω από την Εύβοια, Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία. Κάτι θα παρκετική, θα βρέξει καλά και στην Αττική Τρίτη και Τετάρτη. Την Πέμπτη ο καιρός θα παρουσιάσει βελτίωση στις περισσότερες περιοχές, κάποια αγωγή υπολείμματα ακόμα στο Ανατολικό Αιγαίο. Να πούμε όμως ότι τα κοντομάνικα που είχαμε μέχρι σήμερα ή μέχρι χθες, αν θέλετε, καθώς είχαμε 28 βαθμούς θερμοκρασία τις προηγούμενες μέρες, τα ξεχνάμε. Από την Τρίτη και μετά η θερμοκρασία θα πέσει. Έτσι, Τετάρτη, Πέμπτη το θερμόμετρο θα είναι λίγο πάνω από τους 20 βαθμούς στην Αθήνα, 21-22 βαθμούς.
1: Λοιπόν, κύριε Γιαννόπουλε, όσοι ήταν να παντρευτούν, σας άκουσαν πάρα πολύ προσοχή. Όσοι ήταν να ταξιδέψουν την άλλη εβδομάδα και να κάνουν κάποιες μικρές διακοπές, σας άκουσαν με πάρα πολύ προσοχή. Επομένως, εμείς τους ευχόμαστε να πάνε όλα έτσι όπως τα θέλουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και πάμε στο Δημήτρη Βάσαμο να δούμε τα σημερινά.
3: Χαίρετε, χαίρετε. Θα κάνουμε ένα μίξ. Να πιάσουμε από χθες. Να φτάσουμε και σήμερα.
1: Ό,τι θέλεις.
3: Αρχικά, χθες στα δύο πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος της Super League, η ΑΕΚ κέρδισε τον Όφη με 3-0. Ο Αστέρας κέρδισε τον Ατρόμητο με 2-1, πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Και σήμερα υπάρχει το πολύ μεγάλο παιχνίδι στις 9 στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, τον Ντέρμπι Ιωνίων. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος με το 5-5. Ο Ολυμπιακός είχε δύο απώλειες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, έχει μείνει λίγο πιο πίσω. Μεγάλο ενδιαφέρον, αναμένουμε το ότι θα γίνει το βράδυ, γιατί είναι σημαντικό και βαθμολογικά και φυσικά για τους φιλάθλους των δύο.
1: Εννοείται.
3: Για τους φιλάθλους των δύο ομάδων. Κατά τα λοιπά, στο μπάσκετ, πριν από λίγο, ο Ολυμπιακός κόντρα στον Κολοσσό και κλεισμένο το θηρόν παιχνίδι, δυσκολεύτηκε ο Ολυμπιακός. Επικράτησε στο τέλος, χάρη σε 30 πόντους του Μοντέρο, ο οποίος πέτυχε και 6 στα 8 τρίποντα, κέρδισε πιο δύσκολα, όπως λέει το κλισέ, από ό,τι δείχνει το τελικό 99-83.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ?
4: στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
4: Ποιο μάτς?
5: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχεται η Μαρία Δουρουδή με την εξαιρετική της εκπομπή. Εμείς θα τα πούμε τηλεοπτικό στο βράδυ στις 8 παρατέταρτο. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη.
10: Η ώρα στον Ερμή είναι 3.
11: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
2: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο Νέρον!
1: Σιγά μην είναι και ο Ιούλιος Κέσαρ.
0: Κύριε Νέρον, δώστε μου ένα λεπτό.
2: Δεν έχω ψηλά μαζί μου, κυρία μου.
1: Για ψηλές είναι, μην την ακούτε.
0: Όχι, εγώ σας άκουσα που λέγατε για κάτι γυαλιά στη Ρώμη.
2: Για Ρώμη, κυρία μου καλή, για τη Ρώμα έλεγα. Σιγά μην έχει η Ρώμη τα γυαλιά του Eyesight. Ρώμη. Παρίσι, Νιου Γιόρκ, το Λονδίνο και η Βιέννη. Μπροστά Eyesight καμιά. Μα καμιά του δεν βγαίνει. Έκανα ρήμα με το Βιέννη.
1: Κύριε Νέρον, να χαρείτε.
2: Φυσικά και θα χαρούμε.
1: Μη μας βάζετε στο παιχνίδι και τη Βέμπο.
2: Εγώ για το Eyesight λέω. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Και πούσε να τις πάρεις επιγόντως γυαλιά. Άκου Νέρον, κοντζάμ Αλεξάνδρ the Great.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

μάτια, σε κοιτάζω μες στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα ξύπνει.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Ναι, ναι. Να κάτσουμε όλοι.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Αν αυτό είναι τράπεζα. Όλη στη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δε σώμα, δε μαλλί, δε μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950 55

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το μεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα, οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950-24231.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

τον ώμο σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: χιόνι.
1: Και μπαίνω ISR. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Κτηματομεσητικό γραφείο Καρέτα. Ζητούνται ακίνητα. Οικόπεδα, αγροτεμάχια, κατοικίες προς πώληση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-4321-294.
3: Τα μάτια λένε είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Στέφανος Νικολαίδης και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην επιμέλεια της παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας μέχρι αυτή την ώρα. Ουκρανία και Ρωσία συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχηρία με άμεση ισχύ, όπως ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες. Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιεί τις δύο χώρες να μην την παραβιάσουν. Η Ουκρανία αναμένει από τις Ηνωμένες Πολιτείες τις λεπτομέρειες της πρότασης για εκεχηρία, ανέφερε σε ανάρτηση ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σημείωσε ότι η Ουκρανία στηρίζει την εκεχηρία και είναι σημαντικό να τη στηρίξει και η Ρωσία. Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας στο ABC, ανέφερε ότι θα οργανώσει εκλογές στην Ουκρανία αν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συμφωνήσει σε μια εκεχηρία 60 ημερών. Παρακαλώπητε στον Πούτιν να μας δώσει 2 μήνες, 60 ημέρες συνολικής εκεχηρίας και θα οργανώσουμε εκλογές, δήλωσε ο Ζελένσκι, με αφορμή τα σχόλια του Αμερικανού Προέδρου που κάλεσε τους Ουκρανούς να αλλάξουν ηγεσία. Συνελήφθη ένας άντρας, ο οποίος σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επίθεση εναντίον του Πολωνού Πρωθυπουργού Ντόναλντ Τούσκ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας. Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου είχε ανακοινώσει ότι έλαβαν πληροφορίες σχετικά με πιθανή επίθεση εναντίον του Ντόναλντ Τούσκ και του Υπουργού Άμυνας. Ισχυρό μπουρίνι έπληξε σήμερα την Καλαμάτα, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα σε δρόμους του κέντρου της πόλης. Η έντονη βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρευτούν μεγάλες ποσότητες νερού, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις. Λόγω της έντονης βροχόπτωσης σημειώθηκαν κατολισθήσεις σε περιοχές της Ετωλοακαρνανίας. Συγκεκριμένα, κατολίσθηση σημειώθηκε στα Καλύβια Βαρετάδας, ενώ στην περιοχή της Μπούκας καταγράφηκε για ακόμη μία φορά πλημμύρα. Μικροπροβλήματα από την βροχόπτωση καταγράφηκαν και στον Βόλο. Φούσκωσε ένα ποτάμι που διαπερνά την πόλη, ενώ πλημμύρισαν σημεία κεντρικών δρόμων. Νέα επίθεση δέχτηκε σήμερα το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ λιγότερο από 24 ώρες μετά το πολύ νεκρό πυραυλικό πλήγμα που στήχησε τη ζωή σε 12 ανθρώπους. Ο εκπρόσωπος του στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι πραγματοποιήθηκε επίθεση κατά του επιβατικού τερματικού σταθμού 4 και προκλήθηκε πυρκαγιά. Υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Νωρίτερα, οι Χούθη της Ιεμένης προειδοποίησαν τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Παράλληλα, μέσα ενημέρωσης της Ιεμένης που ελέγχονται από τους Χούθη μετέδωσαν ότι η Σαουδική Αραβία βομβάρδισε το διεθνές αεροδρόμιο της πρωτεύουσας Σανάα. Σε ανακοίνωση του νωρίτερα, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απίφθινε σύσταση στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, εκτός εάν είναι απολύτως απαραίτητες. Παράλληλα, κάλεσε τους Έλληνες που βρίσκονται ήδη στη χώρα να είναι σε επικοινωνία με την αεροπορική εταιρεία με την οποία πρόκειται να ταξιδέψουν, να παρακολουθούν την ενημέρωση από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Αποκάλυψε από τον Άντι Μπέρναμ πως υπήρξε ρωσική παρέμβαση στο δημοψήφισμα για το Brexit το 2016. Όπως ανέφερε ο ίδιος ο Βρετανός Πρωθυπουργός, έθεσε το ερώτημα σε αξιωματούχους στην Downing Street όταν ανέλαβε καθήκοντα το καλοκαίρι και πήρε τη σαφή διαβεβαίωση, επιβεβαιώνοντας καταγγελίες ότι οι ρωσικές κυβερνητικές υπηρεσίες χρησιμοποίησαν ψεύτικους λογαριασμούς για να χειραγωγήσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπέρ της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην καθιερωμένη εβδομαδιαία ανασκόπησή του, εστιάζοντας τη σημασία της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε, ειδικά για την Ελλάδα, την επέκταση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και σε δαπάνες ενεργειακής ανθεκτικότητας. Όπως σημειώνει, δίνει πρόσθετο χώρο για επενδύσεις σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ έως το 2028, χωρίς να πιέζονται οι δημοσιονομικοί στόχοι. Για τις Σκουριές Χαλκιδικής αναφέρει ότι η επένδυση της Ελληνικός Χρυσός ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το νέο μεταλλείο χρυσού και χαλκού θα γίνει με αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές και θα δημιουργηθούν 3.000 μόνιμες θέσεις εργασίας. Τέλος, προαναγγέλει νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοιείς. Η χώρα χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που θα εγγυάται τη σταθερότητα και την πρόοδο. Όχι πρωθυπουργό της παρακμής που ζητά 25% για να διαπραγματευτεί με τους βαρόνους της παράταξής του, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτήν που περιγράφεται, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχασε τη μάχη για τη ζωή και ο δεύτερος εργάτης που είχε τραυματιστεί σοβαρά στο δυστύχημα το πρωί της Παρασκευής σε εξωτερικό χώρο των εγκαταστάσεων της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Πρόκειται για έναν άντρα 51 ετών. Την Παρασκευή το βράδυ είχε καταλήξει και ένας 44χρονος που επίσης είχε τραυματιστεί σοβαρά. Συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν σήμερα επαγγελματίες αλλοιείς σε Πάτρα, Βόλο και Μυτιλίνη στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοιείς προανήγγειλε, όπως προαναφέραμε, ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Γνωστός στις αρχές ήταν ο άντρας που βρέθηκε νεκρός τα ξημερώματα στη Γλυφάδα μετά από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα στο παρελθόν έχει απασχολήσει την αστυνομία για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας το 2024, καθώς και για επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από οπαδικό σύνδεσμο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας το 2022. Το θύμα, που ήταν έξω με περιοριστικούς όρους, εντοπίστηκε δίπλα σε μοτοσικλέτα στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη. Στο σημείο εντοπίστηκαν 8 κάλικες. Συνελήφθη 38χρονος που κατηγορείται ότι είχε αφαιρέσει τουλάχιστον 150 μεταλλικά καλύματα φρεατίων από περιοχές του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθηκε ένας 46χρονος υπεύθυνος σε επιχείρηση εμπορίας παλαιών μετάλλων στον Βοτανικό. Στο νοσοκομείο του Βόλου μεταφέρθηκαν τα ξημερώματα δύο άντρες μετά από άγριο ξυλοδαρμό που δέχτηκαν από 10 άτομα. Οι δράστες ακινητοποίησαν ταξί στο οποίο επέβαιναν τα θύματα, με καταγωγή από τη Σκιάθο τους ξυλοκόπησαν και εξαφανίστηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, τα θύματα της επίθεσης είναι ποδοσφαιριστές. Στο ίδιο θέμα, πριν από λίγο πραγματοποιήθηκαν και δύο συλλήψεις, ενώ ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται από τις αρχές ακόμα δύο εμπλεκόμενοι. Κακουργηματική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση άσκησε η εισαγγελέας εις βάρος του 20χρονου που συνελήφθη για τον θάνατο της 20χρονης φίλης του έπειτα από χρήση ναρκωτικής ουσίας σε μουσικό πάρτι στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκτός από την παραπάνω κατηγορία, ο 20χρονος διώκεται επιπλέον για προμήθεια, κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών σε βαθμό πλημελήματος. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στην 5η ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Παράλληλα, η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατά αγνώστων για ιδιαίτερα διακεκριμένη περίπτωση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών που μπορούν να προκαλέσουν βαριά σωματική βλάβη ή θάνατο. Η κατηγορία αυτή στρέφεται κατά του προσώπου από το οποίο έγινε η προμήθεια της συγκεκριμένης ναρκωτικής ουσίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε πολυχώρο εκδηλώσεων όπου διεξαγόταν πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής. Η νεαρή γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε λίγες ώρες αργότερα το πρωί της ίδιας ημέρας. Συνελήφθη χθες βράδυ στην Πάτρα από αστυνομικούς ένας άντρας, ο οποίος με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ενεπλάκησε τροχαία ατυχήματα με ζημιές και στη συνέχεια εγκατέλειψε τους τόπους των ατυχημάτων. Σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που διενεργήθηκε στον συλληφθέντα, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, ενώ παράλληλα του είχαν αφαιρεθεί η άδεια ικανότητας οδήγησης και τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος. Κλειστές θα παραμείνουν οι σχολικές μονάδες της Γράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αυτό το τριήμερο έγιναν εκτεταμένοι έλεγχοι από την Εταιρεία Φυσικού Αερίου, παρουσία τεχνικών του Δήμου για την Οσμή Αερίου, που έχει αναφερθεί και το πρώτο πόρισμα αναμένεται να παραδοθεί απόψε στη Δημοτική Αρχή, όπως και έχει ζητηθεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, δεν εμφανίστηκε για έλεγχο κλιμακίου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο Πάπας Λέων ανακοίνωσε σήμερα ότι οι γιατροί εντόπισαν ένα οζίδιο σε πρώιμο στάδιο στον πνευμονά του, ενώ θα υποβληθεί σε εγχείρηση μέσα στις επόμενες ημέρες. Οι γιατροί μου διέγνωσαν ένα οζίδιο στον πνεύμονα σε αρχική φάση και σε ακριβές σημείο. Οι γιατροί θεωρούν ότι πρέπει να γίνει επέμβαση και αποφάσισα να ακολουθήσω τις συμβουλές τους. Να υποβληθώ δηλαδή σε επέμβαση για την αφαίρεσή του, δήλωσε το μεσημέρι ο Πάπας Λέων ο 14ος, απευθυνόμενος στους πιστούς που βρίσκονταν στην πλατεία του Αγίου Πέτρου. Ο Ποντίφικας πρόσθεσε ότι η επέμβαση έχει προγραμματιστεί για τις επόμενες ημέρες και ότι εννοεί να πραγματοποιήσει την επίσκεψή του στη Λατινική Αμερική από τις 6 μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Στις 10 παρα 20 το βράδυ, δηλαδή 2,5 ώρες νωρίτερα, θα κλείνουν από σήμερα έως και την 5η 15 Οκτωβρίου 6 σταθμοί του μετρό στο τμήμα Αμπελό και Πιχαλάντρη λόγω εργασιών. Για την εξυπηρέτηση των επιβατών δρομολογείται προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Στην αθλητική σας ενημέρωση για την έκτη αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Super League έχουμε σήμερα ντέρμπι αιωνίων. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνται σε λιγότερο από μία ώρα από τώρα, στις 9 το βράδυ δηλαδή. Νωρίτερα από την τηλεόραση του Sky μεταδόθηκε η αναμέτρηση Ηρακλής Λεβαδιακός, η οποία έληξε 2-0. Ίδιο το σκορ και στο άλλο παιχνίδι της ημέρας που ολοκληρώθηκε μεταξύ της Κηφισιάς και του Πανετολικού. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα ο αγώνας Άρης Βόλος. Για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League νωρίτερα ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός Κολοσσός με σκορ 99-83. Ο αγώνας μεταδόθηκε από τον Sport FM TV. Και πολύ σύντομα ο καιρός, συννεφιά αύριο στην Αττική, η πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη. Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στο ρωσο-ουκρανικό μέτωπο, καθώς πριν από λίγο ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι Κίεβο και Μόσχα συμφώνησαν σε ενεργειακή εκεχηρία, προειδοποιώντας τις δύο πλευρές να μην την παραβιάσουν. Είχε προηγηθεί η πρόταση Ζελένσκι για αμοιβαία πάυση των επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Στο μεταξύ, η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ προκαλεί νέες τριβές στις σχέσεις Ουάσιγκτον και Ευρώπη, καθώς οι Ευρωπαίοι επιμένουν στη διατήρηση των κυρώσεων κατά της Μόσχας. Πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε όλα τα νεότερα. Η Λοΐζα Κρουντήρη με όλες τις πληροφορίες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Χριστίνα Βιδού.
1: Σε ανάρτησή του πριν λίγο στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε πως Μόσχα και Κίεβο έχουν συμφωνήσει να μην χτυπούν πλέον ενεργειακές υποδομές. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, με άμεση ισχύ τίθεται σε εφαρμογή εκεχηρία στον ενεργειακό τομέα, στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει και καταλήγει προειδοποιώντας αυστηρά: μην την παραβιάσετε. Το τοπίο όμως παραμένει θολό, καθώς ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίζεται να πιάστηκε εξ απείνης. Μιλώντας στο Άξιος, τονίζει πως η ανακοίνωση αυτή του Τραμπ είναι κάτι καινούριο για αυτόν, συμπληρώνοντας όμως ότι αν οι Ρώσοι συμφωνήσουν σε μια ενεργειακή εκεχηρία, τότε και η Ουκρανία θα δεχθεί. Σε ανάρτηση του λίγο αργότερα στο έξω, Ζελένσκι λέει πως συζήτησε για την ανακοίνωση Τραμπ με τον Πρωθυπουργό του Καναδά, τον Πρόεδρο της Φινλανδίας και τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, σημειώνοντας πως αναμένει λεπτομέρειες από την αμερικανική πλευρά. Συνομιλία με τον Ζελένσκι είχε σήμερα και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, η οποία επίσης δηλώνει την υποστήριξή της στο αίτημα Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός, ενώ τονίζει πως αυτή την εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαθέσει πρόσθετη χρηματοδότηση προς το Κίεβο για ντρόνς και πυράβλους.
2: Νωρίτερα είχαμε και την πρώτη απάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην απέτηση Τραμπ για αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία.
1: Απαντώντας στα επικριτικά σχόλια του Αμερικανού Προέδρου, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο ABC ότι θα προκηρύξει εκλογές στην Ουκρανία εάν ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός διάρκειας 60 ημερών, μια πρόταση που έχει επαναλάβει και στο παρελθόν ο Ουκρανός πρόεδρος. Απευθυνόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ζελένσκι τόνισε ότι αναπόκειται στον Ουκρανικό λαό να αποφασίσει πότε και πώς θα ψηφίσει και ποιον ηγέτη θα επιλέξει, σημειώνοντας ότι το κύριο ζήτημα είναι η ύπαρξη υποδομών ασφαλείας που θα επιτρέπουν στους πολίτες να ψηφίσουν χωρίς να κινδυνεύσουν.
0: Πείτε στον Πούτιν, δώσε μας 2 μήνες, 60 ημέρες πλήρους εκεχηρίας. 60 ημέρες και θα διοργανώσουμε εκλογές. Φυσικά, θα είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε επιλογή του λαού μας. Η ανακοίνωση για ενεργειακή εκεχηρία έρχεται σε μια...
3: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει φτάσει να ζητά ανοιχτά την αντικατάστασή του, ενώ οι κινήσεις του για το ρωσικό πετρέλαιο προκαλούν αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Το ρεπορτάζ είναι και αυτό από τη Λουίζα Κροντήρη.
1: Ολομέτωπη επίθεση κατά του Ζελένσκι εξαπολύει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που ζητά αλλαγή ηγεσίας στην Ουκρανία.
0: Προτείνω να αποκτήσουν νέο ηγέτη που να μπορεί να κλείσει συμφωνία. Θα μπορούσε να είχε κλείσει πολλές συμφωνίες, αλλά για κάποιο λόγο δεν το κάνει ποτέ. Νομίζω ήρθε η ώρα να αποκτήσει Ουκρανία νέο πρόεδρο.
1: Τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι έσπευσε να υποστηρίξει ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.
4: Έχει τη στήριξη του Ουκρανικού λαού. Οι δηλώσεις από το εξωτερικό απλώς επιβεβαιώνουν ότι επιτελεί καλά το έργο του.
1: Στη Μόσχα, οι δηλώσεις Τραμπ γίνονται δεκτές με ικανοποίηση.
5: Ο πρόεδρος Τραμπ συντάσσεται με τους πολλούς που πιστεύουν ότι η Ουκρανία χρειάζεται μια ηγεσία που να εστιάσει πραγματικά στην ειρήνη και όχι στην πολεμοκάπηλη στάση του Ζελένσκι.
1: Μόλις λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για τις εξαγωγές ρωσικού δίζελ, ο Αμερικανός πρόεδρος επιμένει ότι για τις παγκόσμιες ελλείψεις καυσίμων και την εκτείναξη των τιμών ευθύνεται το Κίεβο και προσωπικά ο Ζελένσκι.
0: Είπαμε ότι μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις στη Ρωσία, αλλά να μην μπλήξεις τα δηληστήρια, γιατί αυτό προκαλεί παγκόσμιο πρόβλημα. Θέλει να δημιουργήσει προβλήματα για τον κόσμο. Θέλει να δημιουργήσει προβλήματα για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.
6: Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να σταματήσει να πλήττει ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εάν η Ρωσία σταματήσει να πλήττει τις ενεργειακές μας υποδομές. Οποιαδήποτε βήματα αποκλιμάκωσης πρέπει να είναι αμοιβαία και να συνοδεύονται από πραγματικές εγγυήσεις.
1: Διεθνείς αναλυτές αμφιβάλλουν αν αυτή η συμφωνία θα φέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα στην τιμή της αντλίας, ενώ δεν μπορούν να πούν με βεβαιότητα αν θα βοηθήσει τον Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές.
7: I'm not sure that the Russians can respond very quickly.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι η Ρωσία μπορεί να απαντήσει πολύ γρήγορα, οπότε είναι θέμα το τι θα μπορέσει να κατορθωθεί από την Ουκρανική πλευρά. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί πάρα πολύ ψηλά.
1: Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλιστα, οι εξελίξεις πυροδοτούν αντάρτικο κατά του Τραμπ, με τον Ρεπουμπλικανό βουλευτή Μπράιαν Φιτσπάτρικ να λέει πως θα βάλει μπλόκο στο ρωσικό πετρέλαιο.
8: Θα καταθέσουμε διακομματική νομοθεσία για την απαγόρευση κάθε αγοράς ρωσικού πετρελαίου. Το νομοσχέδιο θα εγκριθεί με συντριπτική πλειοψηφία.
1: Οι νέες δηλώσεις Τραμπ έρχονται την ώρα που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κλειδώσει η επίσκεψη των Βίτκοφ και Κούσνερ στη Μόσχα μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες.
0: Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, ενώ βλέπουμε τον Τραμπ να ασκεί όλο και μεγαλύτερη πίεση στον Ζελένσκι, την ίδια στιγμή που προχωρά σε συνεννοήσεις με τον Πούτιν. Το ερώτημα είναι λοιπόν πώς εξηγείται αυτή η στάση του Αμερικανού Προέδρου και τι επιδιώκει τελικά από τις δύο πλευρές. Ο Μιχάλης Ιγνατίου, ο ανταποκριτής του Sky στην Ουάσιγκτον, πριν από λίγο, ζωντανά στη Χριστίνα Βίδου.
9: Όπως είναι γνωστό, ο πρόεδρος Τραμπ έχει σοβαρά προβλήματα. Ένα από αυτά τα προβλήματα είναι η τάση του να υποκύπτει σε αυταρχικούς ηγέτες. Αυτό το γεγονός προβληματίζει όλο το σύστημα εδώ και ειδικά τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά είναι ο πρόεδρος, αποφασίζει και διατάζει. Δεν είναι η πρώτη φορά, Χριστίνα, που υποκύπτει στο Βλαντιμίρ Πούτιν, ούτε θα είναι η τελευταία. Τα ίδια είδαμε με τον Ερντογάν, με τον πρόεδρο της Κίνας και άλλους αυταρχικούς ηγέτες. Ο φόβος των μυστικών υπηρεσιών είναι ότι αυτοί, ειδικά οι αυταρχικοί ηγέτες, βρήκαν τον τρόπο να τον χειρίζονται επιδέξια και να του επιβάλλουν τις θέσεις τους εκμεταλλευόμενοι το εγώ του. Το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι φυσικά οι ενδιάμεσες εκλογές. Πιστεύει ότι αν μειωθούν οι τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου, θα επηρεαστούν οι Αμερικανοί πολίτες και θα ψηφίσουν τους Ρεπουμπλικάνους υποψήφιους. Οι αναλυτές δηλώνουν ότι είναι αργά, αν και θεωρώ ότι υπάρχει χρόνος μέχρι τις 3 Νοεμβρίου για να επηρεάσει τους ψηφοφόρους. Αν αναλύσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο μιλά για τον Πούτιν, καταλαβαίνει, Χριστίνα, και τον βαθμό της εξάρτησης του από τον αυταρχικό ηγέτη της Ρωσίας.
2: Πάντως, έχει φτάσει να καταφέρεται υπέρ του θήτη και εναντίον του θύματος. Η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία.
9: Απόλυτα σωστή η παρατήρησή σου. Το ίδιο λένε και οι Αμερικανοί νομοθέτες και μάλιστα δικοί του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, όπως αναφέρθηκε και στο βίντεο ο βουλευτής Φιτσπάτρικ, ο οποίος είναι συμπρόεδρος της ομάδας της Βουλής για την Ουκρανία, ανακοίνωσε σχέδια για την κατάθεση νομοσχεδίου που θα απαγορεύει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου. Και δεν είναι ο μόνος που διαμαρτύρεται. Και άλλοι νομοθέτες, βουλευτές και γερουσιαστές ομιλούν για προδοσία του φίλου του κυρίου Τραμπ, του γερουσιαστή Κράχαμ, που πέθανε πριν μερικούς μήνες και ο οποίος είχε γράψει το σχέδιο κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας, Χριστίνα, που είναι ήδη νόμος του κράτους.
0: Τώρα, η Γερμανία και η Βρετανία έχουν ξεκαθαρίσει, κυρίες και κύριοι, ότι δεν πρόκειται να χαλαρώσουν τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας παρά τις κινήσεις προσέγγισης της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα. Και στις δύο χώρες, μάλιστα, έρχονται στο φως νέες αποκαλύψεις για τη ρωσική δράση σε ευρωπαϊκό έδαφος. Θα πάμε πρώτα στο Βερολίνο και τη Δήμητρα Κυρανούδη.
10: Στις αρχές Αυγούστου, συγκεκριμένα, Χριστίνα, σύμφωνα με τη νέα έρευνα του περιοδικού Der Spiegel και του The Insider, πίσω από την επίθεση που η γερμανική κυβέρνηση αποδίδει στη Ρωσία με παγιδευμένα drone, φέρεται ότι βρίσκεται πολύ συγκεκριμένα η ρωσική ομάδα SSD. Πρόκειται για τη νέα μονάδα δολιοφθορών, η οποία υπάγεται στην ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία και η μονάδα αυτή αποτελούν αιχμή του δόρατος του υβριδικού πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ευρώπης και σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές ενδεχομένως η συγκεκριμένη ομάδα να αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου υβριδικών επιθέσεων στην Ευρώπη. Χριστίνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έρχονται στο φως, κεντρικός ύποπτος είναι 54χρονος με λετωνική και ρωσική υπηκότητα, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται πίσω από τον σχεδιασμό της επίθεσης στο αεροδρόμιο της Λειψίας, αλλά και ένας δεύτερος ύποπτος, ο Αντρέι Κάπα, είναι πολίτης Λευκορωσίας και Ρωσίας που συνδέεται επίσης με εμπριστική επίθεση στην Πολωνία το 2024. Να θυμίσουμε μόνο ότι ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς έχει κάνει λόγο για ένοπλη επίθεση επί γερμανικού εδάφους, η οποία απεφεύχθη μόνο την τελευταία στιγμή, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ασφάλεια της Γερμανίας αλλά και της Νατοϊκής Συμμαχίας.
0: Από το Βερολίνο περνάμε στο Λονδίνο, όπου με κάθε τόνο ξεκαθαρίζει η κυβέρνηση τη στήριξή της στην Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Γιάννης Χανιωτάκης, ζωντανά από το Λονδίνο, μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις.
11: Το Λονδίνο στέλνει για άλλη μια φορά ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης τόσο προς την Ουκρανία όσο και προς τον ίδιο τον πρόεδρο Ζελένσκι, με τον Υπουργό Άμυνα της χώρας να δηλώνει σήμερα στο BBC ότι ο Πούτιν είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε τον πόλεμο, αυτός θα μπορούσε να τον τερματίσει αύριο, ωστόσο επιλέγει να μην το κάνει και συνεπώς η Βρετανία βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας. Την αλληλεγγύη της χώρας εξέφρασε όμως και ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, ο οποίος είχε χθες τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ουκρανό Πρόεδρο, στον οποίο ξεκαθάρισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να ενισχύει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας και να λαμβάνει πρόσθετα μέτρα για τον περιορισμό της ρωσικής πολεμικής μηχανής.
2: Αναφέρθηκε στον Πρωθυπουργό της Βρετανίας. Γιάννη, έχουμε μια άλλη υπόθεση ρωσικής παρέμβασης αυτή τη φορά με φόντο το δημοψήφισμα για το Brexit το 2016 και ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε για πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα ότι υπήρξε ρωσική παρέμβαση στη διαδικασία.
11: Ναι, αναμφίβολα μία βαρυσίμαντη δήλωση, Χριστίνα, καθώς ο Άντι Μπέρναμ έγινε ο πρώτος εν ενεργεία πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου που μιλάει ξεκάθαρα για ανάμειξη του Κρεμλίνου στη σημαντικότερη ίσως ψηφοφορία στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Σε συνέντευξή του λοιπόν στο podcast The Rest is Politics, ο Μπέρναμ αποκάλυψε πως όταν πέρασε το κατώφλι της Downing Street το περασμένο καλοκαίρι, ρώτησε ευθέως αξιωματούχους αν υπήρξε παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα για τον Brexit. Και όπως αποκάλυψε, πήρε τη σαφή απάντηση ότι υπήρξε. Ο ίδιος ζητά να καταγραφούν με σαφήνεια όσα γνωρίζουν οι Βρετανικές αρχές, καθώς όλα αυτά δεν αποτελούν απειλή μόνο για τη Γερμανία, αλλά και για άλλες ευρωπαϊκές δημοκρατίες.
0: Παραμένουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, καθώς έχουμε δύο σημαντικές εξελίξεις που συνδέονται μεταξύ τους, αλλά θα πρέπει να τις εξετάσουμε ξεχωριστά. Πρώτον, την ανακοίνωση Τραμπ για άμεση ενεργειακή ακεχηρία ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επιβεβαίωση από τη Μόσχα ή το Κίεβο. Τι σημαίνει τώρα πρακτικά μια τέτοια συμφωνία και πόσο πιθανό θεωρείται να τηρηθεί, είναι ένα θέμα. Και δεύτερον, τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Αυτό το θέμα θέμα έχει να κάνει με το τι σηματοδοτεί αυτή η προσέγγιση Ουάσιγκτον και Μόσχας για την Ευρώπη, η οποία εξακολουθεί να επιμένει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Πάμε αμέσως στον Κωνσταντίνο Φίλη και την ανάλυση του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
12: Θες αποσυνέδεα, Χριστίνα, τη συμφωνία που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ από την ανακοίνωση του βραβείου Νόμπελ την περασμένη μόλις μέρα. Και το λέω αυτό διότι ο ίδιος ενοχλήθηκε βαθύτατα για το ότι δεν έλαβε πάλι το Νόμπελ Ειρήνης. Και πραγματικά πιστεύω ότι μέσα στο μυαλό του με κάποιον τρόπο θέλησε να εμφανίσει μία ακόμα συμφωνία, έχοντας μιλήσει ήδη για 8 τις οποίες έχει καταφέρει, μία ακόμα συμφωνία η οποία είναι πολύ σημαντική για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την Ουκρανία, για την Ρωσία και βέβαια κατ' επέκταση για τον πλανήτη. Το λέω αυτό γιατί στο παρελθόν έχει τύχει ο πρόεδρος Τραμπ να ανακοινώνει συμφωνίες που δεν έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικές λεπτομέρειες μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών ή πολλές φορές να ανακοινώνει συμφωνίες χωρίς καν να έχουν επιτευχθεί, μόνο και μόνο για να προκαταλάβει τα άλλα μέρη, γιατί όταν δημόσια ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάνει μία τοποθέτηση, αντιλαμβάνεις ότι αυτό έχει συνέπειες. Επομένως, πραγματικά πρέπει να περιμένουμε κάποιες ώρες για να δούμε αν πρώτον έχουν συμφωνήσει η Ουκρανία με τη Ρωσία, αν δεύτερον αυτή η συμφωνία μπορεί να τουρηθεί, θα πρέπει να περιμένουμε κάποιες μέρες γι' αυτό, γιατί το μόνο εύκολο στην περίπτωση Ρώσων και Ουκρανών είναι η μία πλευρά να κατηγορεί την άλλη για παραβίαση των συμφωνηθέντων και να συνεχίζουμε πάλι από εκεί που βρισκόμασταν πριν από οποιαδήποτε κεχηρία.
2: Πάμε τώρα τότε στην άλλη συμφωνία, Τραμπ-Πούτιν για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ. Τι σηματοδοτεί αυτή η προσέγγιση Ουάσιγκτον-Μόσχας, την έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, δεν είναι η πρώτη φορά. Για την Ευρώπη όμως, η οποία εξακολουθεί να επιμένει στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με όλους τους τρόπους το λέει, με όλους τους τρόπους της φωνάζει. Ποιο όμως είναι αυτή τη στιγμή το συμπέρασμα ή που βρισκόμαστε να μεγαλώνει το χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης?
12: Καταρχάς να πούμε, Χριστίνα, το εξής. Οι ποσότητες που ανακοίνωσε ο πρόεδρος Τραμπ για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο ότι θα πλημμυρίσουν την αμερικανική αγορά με ρωσικό ντίζελ είναι 22 φορές μεγαλύτερες από τις εξαγωγές της Ρωσίας το μήνα Σεπτέμβριο. Άρα η Ρωσία θα πρέπει μέσα σε 1 και 2 μήνες αντίστοιχα να εξάγει 22 φορές περισσότερο ντίζελ από ό,τι έκανε τον Σεπτέμβριο που μας πέρασε. Είναι περίπου στα όρια του αδύνατου αυτό. Πρώτον. Δεύτερον, η Ρωσία έχει πρόβλημα ίδια. Βλέπουμε πολλές φορές φωτογραφίες και εικόνες και βίντεο με ουρές αυτοκινήτων οι οποίοι περιμένουν οι Ρώσοι με δελτίο ουσιαστικά να αγοράσουν πετρέλαιο. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσο εύκολο να υλοποιηθεί αυτή η συμφωνία, ακόμα κι αν υποθέσουμε ότι υπάρχει καλή πρόθεση από τα δύο μέρη. Και από εκεί πέρα, βέβαια, σχέση με τους Ευρωπαίους, δύο στοιχεία να κρατήσουμε. Πρώτον, ο πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να κάνει του κεφαλιού του να διαβουλεύεται με τον Πούτιν απευθείας, να διαπραγματεύεται. Μάλλον με τον Πούτιν απευθείας, χωρίς να διαβουλεύεται με τους Ευρωπαίους. Δεύτερον, οι Ευρωπαίοι καλούνται να πληρώσουν το τίμημα. Και το τίμημα είναι πολύ υψηλό, διότι συνεχίζοντας τις κυρώσεις από θέση αρχής, γι' αυτό το κάνουν κατά κύριο λόγο, θα πληρώνουν ακριβότερα ενέργεια από ό,τι οι Ηνωμένες Πολιτείες, σε περίπτωση βέβαια που αρχίσουν οι Αμερικανοί να εισάγουν ρωσικό ντίζελ. Και βέβαια, μία ακόμα φορά, όπου βλέπουμε τον πρόεδρο Τραμπ να αφήνει την Ρωσία, την Ουκρανία εκτεθειμένη, ας αφήσουμε τον Ζελένσκι κατά μέρος, διότι, και κλείνω με αυτό, εφόσον η Ρωσία πράγματι εξασφαλίζει σε αυτά τα κεφάλαια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα μπορεί να ρίξει περισσότερα χρήματα στον πόλεμο που διεξάγει σε βάρος της Ουκρανίας, κάτι το οποίο θα υποχρεώσει και τους Ευρωπαίους με τη σειρά τους να δώσουν ακόμα περισσότερα λεφτά για την άμυνα της Ουκρανίας.
0: Από την Ουκρανία περνάμε στο άλλο μεγάλο πολεμικό μέτωπο, τη Μέση Ανατολή, όπου οι εξελίξεις εντείνουν την παγκόσμια ανησυχία για μια γενικευμένη ανάφλεξη. Η πολύ νεκρή πυραυλική επίθεση στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ προκαλεί την οργισμένη αντίδραση της Σαουδικής Αραβίας, που προειδοποιεί με αντίπεινα, ενώ η Ουάσιγκτον αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής εμπλοκής. Περισσότερα θα ακούσουμε στο αναλυτικό ρεπορτάζ της Αθηνάς Παπακώστα.
13: Επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή μετά από πυραυλική επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ της Σαουδικής Αραβίας. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, ανάμεσά τους ένας Αμερικανός πολίτης, ενώ περισσότεροι από 300 τραυματίζονται. Το Ριάντ παραμένει σε συνεγερμό πολέμου, ενώ η επίθεση αποδίδεται στους φιλοϊρανούς αντάρτες Χούθη της Ιεμένης.
3: Εμείς, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
14: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
15: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
16: Η επίθεση προειδοποιούν.
0: Όλες οι
17: αεροπορικές εταιρείες, οι εργαζόμενοι και οι ταξιδιώτες να μην χρησιμοποιούν τα αεροδρόμια και τον εναέριο χώρο της Σαουδικής Αραβίας. Είναι εκτεθειμένα σε στοχοποίηση και αποτελούν θέατρο επιχειρήσεων για τις δυνάμεις μας.
16: Την επίθεση έχει ήδη καταδικάσει ο Αμερικανός πρόεδρος, αφήνοντας αυτή τη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο εμπλοκής της Ουάσιγκτον στο πλευρό του Ριάντ.
0: Πρόκειται να το μάθεις αυτό, Steve, αλλά νομίζω πως πρόκειται, είναι φρικτό. Οι Σαουδάραβες είναι καλοί πολεμιστές.
18: Αυτές οι κατακριτές επιθέσεις δείχνουν κατάφορη περιφρόνηση για τις ζωές αθώων αμάχων. Πρέπει να σταματήσουν τώρα.
16: Χρονική συγκυρία της επίθεσης είναι κρίσιμη, όχι μόνο για τη μάχη ελέγχου του στενού Μπαμπελ Μαντέμπ με φόντο την ήδη δύσκολη κατάσταση στο στενό του Ορμούζ, αλλά και γιατί οι φόβοι μιας περαιτέρω διεύρυνσης της ήδη ευρείας σύγκρουσης στην περιοχή γίνονται πιο ορατοί.
0: Ήδη υπάρχουν φόβοι πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ ενδέχεται να επανεκκινήσουν σύντομα τα πλήγματα κατά του Ιράν. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει πει πως θα το κάνει αυτό, πως θα επανεκκινήσει τον πόλεμο σε πλήρη κλίμακα μετά τις προσεχείς ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο. Υπάρχουν ακόμη και εικασίες πως οι Ηνωμένες Πολιτείες μετακινούν περισσότερες δυνάμεις στον κόλπο αυτή τη στιγμή. Ένα ακόμη αεροπλανοφόρο κατευθύνεται προς τα εκεί.
16: Επίθεση καταδικάζει και το Πακιστάν, που από κοινού με την Τουρκία και τη Σαουδική Αραβία έχουν υπογράψει τη Συμφωνία της Μέκκας που προβλέπει αμοιβαία άμυνα.
0: Το Πακιστάν δεν θα ανεχθεί καμία μορφή επιθετικότητας. Αυτή η στάση επιβάλλεται από τις συμφωνίες και από την αδερφική σχέση που μας ενώνει.
16: Τα σχολεία του Ριάντ θα παραμείνουν κλειστά με τα μαθήματα να διεξάγονται εξ αποστάσεως, ενώ το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας είναι κλειστό.
0: Πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, υπήρξαν νέες αναφορές για νέο χτύπημα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Η Λούιζα Κροντήρη θα μας ενημερώσει για τα περισσότερα.
1: Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για νέα πυραυλική επίθεση κατά του Διεθνούς Αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίντ στο Ριάντ. Στο σημείο έχει προκληθεί πυρκαγιά, με την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας να κάνει λόγο για τραυματισμούς, χωρίς όμως να δίνει περισσότερες πληροφορίες. Παράλληλα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν πύραυλο κρούζ κοντά στο αεροδρόμιο, το οποίο να θυμίσουμε ότι παραμένει προσωρινά κλειστό. Πριν λίγο, οι Χούθοι ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν και στο αεροδρόμιο του Νταμάμ και σε εγκαταστάσεις της Αράμκο στα ανατολικά της χώρας, ενώ ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ.
2: Και η ένταση δεν περιορίζεται στο Ριάντ. Εδώ και εβδομάδες βρίσκεται σε εξέλιξη μια σκληρή μάχη για τον έλεγχο του στενού Μπαμπελ Μαντέμπ, μιας και είναι, φαίνεται, από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου. Και το εύλογο ερώτημα είναι, γιατί ο έλεγχος του έχει αποκτήσει τόσο μεγάλη σημασία?
1: Πρόκειται, Χριστίνα, για το νότιο πέρασμα από και προς την Ερυθρά Θάλασσα, από το οποίο διέρχεται το 10 με 12% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου. Οι Χούθοι επιδιώκουν να αποκτήσουν τον έλεγχο του συγκεκριμένου στενού, απειλώντας να στραγγαλίσουν την παγκόσμια αγορά ενέργειας, που είναι ήδη σημαντικά πιεσμένη λόγω του κλεισίματος του στενού του Ορμούζ. Οι Χούθοι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, ελέγχουν την πρωτεύουσα Σανά και το βορειοδυτικό κομμάτι της Ιεμένης, ενώ τις τελευταίες εβδομάδες είχαν προελάσει και σε μεγάλο μέρος της ακτογραμμής μέχρι τον νότο στην είσοδο του στενού Μπαμπελ Μαντέμπ. Οι ίδιοι είχαν ανακοινώσει την κατάληψη σημαντικών περιοχών όπως του λιμανιού της Μόχα και της νήσου Πέριμ, με τις κυβερνητικές δυνάμεις όμως να εξαπολύουν με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας μεγάλης κλίμακας αντεπίθεση, παίρνοντας πίσω τον έλεγχο κρίσιμων σημείων, χωρίς όμως να είναι ξεκάθαρο ποιος ελέγχει και σε ποιο βαθμό τις διαφιλονικούμενες περιοχές.
2: Μόλις πριν από λίγο είχαμε και προειδοποίηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών.
1: Το οποίο, Χριστίνα, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία πλην των απολύτως απαραίτητων.
0: Το βλέμμα είναι πλέον στραμμένο στην Ουάσιγκτον, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής υποστήριξης στη Σαουδική Αραβία, με τον κίνδυνο δηλαδή μιας ακόμη μεγαλύτερης εμπλοκής των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο. Ξανά στην Ουάσιγκτον και τον Μιχάλη Ιγνατίου για να αποκωδικοποιήσουμε τις προθέσεις του Αμερικανού Προέδρου και το πόσο κοντά βρίσκεται η Ουάσιγκτον σε μια τέτοια απόφαση.
9: Φαίνεται ότι μπορεί να είμαστε κοντά. Ήδη πληροφορηθήκαμε ότι μετά τις επιθέσεις το Βασίλειο ζήτησε επίγουσα υποστήριξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος Τραμπ εξετάζει σήμερα το αίτημα για να συνδράμει τη Σαουδική Αραβία στα αντίπεινα κατά των ανταρτών Χούθη. Σημειώνουν πάντως οι Αμερικανοί με νόημα ότι οι Χούθη είναι Ιράν, επειδή υποστηρίζονται από την Τεχεράνη. Η μία θέση λοιπόν είναι αυτή, να σπεύσει σε βοήθεια. Η άλλη θέση είναι ότι θα μπορούσε να εμπλέξει περαιτέρω τις ΗΠΑ σε ένα δεύτερο μέτωπο απέναντι στο Ιράν. Ο ίδιος πρέπει να αποφασίσει. Έκανε δήλωση με τον γνωστό τρόπο του «ναι μεν, αλλά ίσως θα το εξετάσουμε», δήλωσε. «Μόλις πληροφορήθηκα για την πρόσφατη επίθεση, επομένως θα λάβουμε απόφαση, κινούμαστε πολύ γρήγορα. Έχουν περάσει από τότε 24 ώρες. Πάντως γίνονται συσκέψεις για το θέμα». Και παρά το γεγονός ότι το Πεντάγωνο δεν σχολιάζει, παρατηρήθηκε μεγάλη κίνηση αεροπορικών δυνάμεων προς αμερικανικές βάσεις στην Ευρώπη. Έχουν μετακινηθεί και οι πτάμενα τάγκερ, που σημαίνει ότι εάν ο κύριος Τραμπ αποφασίσει να συνδράμει τη Σαουδική Αραβία, θα χρησιμοποιηθούν και βομβαρδιστικά Β2. Πάντως, και αυτό έχει την πιο μεγάλη σημασία νομίζω, ο πρόεδρος Τραμπ ακύρωσε πριν από λίγο τη μετάβασή του στη Βιρτσίνια, όπου θα λάμβανε μέρος σε γεύμα του κινήματος Μάγκα. Θα παραμείνει λοιπόν στο Λευκό Οίκο, ό,τι και να σημαίνει αυτή η απόφαση.
0: Οι εξελίξεις στα πολεμικά μέτωπα έχουν άμεσο αντίκτυπο και στην οικονομία, με την αγορά καυσίμων να παραμένει στο επίκεντρο. Στην Ελλάδα, οι πρατηριούχοι εκτιμούν ότι τις επόμενες ημέρες θα δούμε μειώσεις στην τιμή της βενζίνης, ενώ την Τετάρτη αναμένονται ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και την επιδότησή του. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αυτά στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Κωνσταντίνος Δαυλός.
19: Τόση των διεθνών τιμών των καυσίμων προβλέπουν οι παράγοντες της αγοράς μετά τη συμφωνία για την προμήθεια της Αμερικής 4,8 εκατομμυρίων τόνων δίζελ από τη Ρωσία.
20: Όταν πέφτει ένα προϊόν στην αγορά, οι νόμοι λένε ότι θα πέσει τιμή. Δεν θα λείψει από κάπου αλλού, θα περισσέψει στην Ευρώπη. Το πιθανότερο είναι να πέσουν οι τιμές.
19: Η μικρή πτώση που αναμένεται στο Brent θεωρητικά θα επηρεάζει και τις τιμές στην Αγγλία.
21: Περίπου να φτάσει μέχρι τα 95 δολάρια το πετρέλαιο το Brent, που σημαίνει για την ελληνική αγορά μέχρι τέλος της εβδομάδας θα δούμε μειώσεις και κυρίως στη βενζίνη, η οποία έχει μείνει καρφωμένη σταθερή στα 2,20.
19: Πτώση των τιμών αναμένουν οι έμποροι και στο πετρέλαιο θέρμανσης.
20: Αν ξεκίναγε σήμερα χωρίς καμιά επιδότηση, θα ξεκίναγε στο 1,90. Ο Πρωθυπουργός μίλησε κάτω από 1,75. Εμείς ας κάνουμε ένα υποθετικό σενάριο. Το 1,65.
21: Με την παρέμβαση της κυβέρνησης λέμε αν ανοίξει τα 1.600 ευρώ τα 1.000 λίτρα να κάνουμε το σταυρό μας.
19: Σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, οι δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης θα παραμείνουν σταθεροί και θα αυξηθεί το ποσό που θα λάβουν.
22: Για το 1.170.000 συμπολίτες μας θα υπάρχει μια σημαντική αύξηση και μαζί με την επιδότηση θα τηρηθεί αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, να είναι χαμηλότερα από την τιμή που έκλεισε πέρσι.
19: Οι ανακοινώσεις θα γίνουν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης.
0: Οι υψηλές τιμές των καυσίμων και η ενεργειακή ακρίβεια, κυρίες και κύριοι, τροφοδοτούν και την πολιτική αντιπαράθεση, με την αντιπολίτευση να ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση. Την ίδια ώρα, ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του κάνει τον απολογισμό της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργειακή συνεργασία αλλά και στη συνολική ενίσχυση των Έλληνο-Αμερικανικών σχέσεων. Το ρεπορτάζ από την Πινελόπη Γκάλιου.
23: Μηνύματα με πολλούς αποδέκτες εκπέμπει ο Πρωθυπουργός με την αποτίμηση που κάνει στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα, εστιάζοντας την ενίσχυση της στρατηγικής σχέσης Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών σε σειρά κρίσιμων τομέων.
18: Από την άμυνα και την ασφάλεια, την ενέργεια και την ναυτιλία, μέχρι τις επενδύσεις, τις περιφερειακές συνεργασίες και την τεχνολογία. Η Ελλάδα εδραιώνει τη θέση της ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή και ως αξιόπιστος εταίρος αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας ανάμεσα στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και τις χώρες του αραβικού κόσμου και του κόλπου.
23: Παράλληλα, εκτός από την άμυνα και την αναβάθμιση των F-16, την ένταξη των F-35 και τα μακροπρόθεσμα εξοπλιστικά προγράμματα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ενέργεια και τη σημασία του κάθε του διαδρόμου.
18: Ενισχύει τις προοπτικές ανάδειξης της Ελλάδας σε κόμβο μεταφοράς φυσικού αερίου προς την ευρωπαϊκή αγορά, δημιουργώντας παράλληλα δυνατότητες για μεγαλύτερη αξιοποίηση του αμερικανικού LNG.
23: Την ίδια ώρα, η ενέργεια ενεργειακή ακρίβεια εξακολουθεί και πυροδοτεί την πολιτική αντιπαράθεση παρά τα ωφέλη, που τονίζει ο Πρωθυπουργός ότι θα φέρει η έγκριση της ρήτρας διαφυγής από την Ευρωπαϊκή Ένωση για παρεμβάσεις στον τομέα της εγχώριας ενέργειας.
4: Πρόκειται για την απόλυτη επικοινωνιακή ταχυδακτυλουργία. Λόγω ακραίας διαχειριστικής ανικανότητας δεν μπόρεσαν να αξιοποιήσουν τα ευρωπαϊκά χρήματα στους τομείς αυτούς και τώρα εμφανίζουν ως στρατηγική κίνηση την απόφασή τους να βάλουν το χέρι στην τσέπη του Έλληνα φορολογούμενου για να τα καλύψουν.
5: Είναι μια συνολική αποτυχία διαχείριση ταμείου ανάκαμψης και θα μπορούσαμε να τα έχουμε χρησιμοποιήσει χωρίς να βάλουμε τα δικά μας χρήματα.
22: Η χώρα μας ήταν η πρώτη στην οποία έγινε δεκτό το αίτημα της ρήτρας διαφυγής, δηλαδή να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις στην ενέργεια. Αυτό το ένα δις δεν είναι αμεληταίο, θα πάει σε δημόσια κτίρια, σε σχολεία, σε νηπιαγωγεία, για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους αυτονομία.
6: Οι μόνοι που ωφελούνται από την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής στην ενέργεια είναι οι ενεργειακοί όμιλοι.
18: Η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει με ασπιρίνες την τρομακτική ενεργειακή κρίση που θα φτωχοποιήσει τους Έλληνες και θα επεκτείνει την εσχροκέρδεια των καρτέλ.
7: Όχι άλλες ανασκοπήσεις αυτοθαυμασμού, κύριε Μητσοτάκη. Οι Έλληνες πολίτες ζουν σε μια άλλη Ελλάδα από αυτήν που περιγράφεται.
24: Κύριε Μητσοτάκη, η κοινωνία σφιχτιά.
23: Η ρήτρα διαφυγής αφορά επενδύσεις που δρομολογούνται έως το 2028.
0: Με την αυτοδυναμία να αποτελεί το βασικό διακύβευμα των εκλογών, η αντιπαράθεση κυβέρνησης και Πασόκ οξύνεται, καθώς η Νέα Δημοκρατία επιμένει σε καθαρή εντολή από την πρώτη κάλπη και η Χαριλάου Τρικούπη διεκδικεί την κυβερνητική αλλαγή. Την ίδια ώρα, στον χώρο της αριστεράς, η προσπάθεια του Αλέξη Τσίπρα να συγκροτήσει τη δική του πολιτική ομάδα με τελευταία προσθήκη τον παλέμαχο μπασκετμπολίστα Άγγελο Κορονιό προκαλεί νέες αντιδράσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα από τη Χρυσά Μπάτου.
24: Με διακύβευμα την αυτοδυναμία, κυβέρνηση και αντιπολίτευση κοντράρονται για την επικράτηση στις εκλογές. Το ενδεχόμενο των διαδοχικών εκλογικών αναμετρήσεων απέκρουσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επιμένοντας σε καθαρό αποτέλεσμα από την πρώτη κάλπη.
18: Οι εθνικές εκλογές δεν έχουν πρώτο και δεύτερο γύρο. Ξεκάθαρος και μοναδικός μας στόχος είναι η αυτοδυναμία. Και αυτό δεν το λέω αλαζονικά, αλλά γιατί ειλικρινά πιστεύω ότι με τα λάθη τα οποία πρέπει να διορθώσουμε, η Νέα Δημοκρατία υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να συνεχίσει να παρουσιάζει στους πολίτες ένα συνολικό σχέδιο.
24: Εντολή διακυβέρνηση ζητάει Χαριλάου Τρικούπη, που κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι πέρασε κάτω από τον πύχη των προβλημάτων.
25: Η χώρα έχει ανάγκη από Πρωθυπουργό, ο οποίος να μπορεί να εγγυηθεί την πρόοδο και τη σταθερότητα για όλους. Όχι έναν Πρωθυπουργό που ζητάει 25% απλά και μόνο για να διαπραγματευτεί με τους βαρώνους παράταξής του την παραμονή του στην εξουσία του κόμματός του. Ο Πρωθυπουργός έχει ομολογήσει ήδη την αποτυχία του και έχει βάλει τον πίτσι χαμηλά.
26: Έλα, Αλέξη, μπαίνεις.
24: Την ίδια ώρα, με μπασχετικούς όρους, πάσες αλλά και πολιτικές ατάκες, ο Αλέξης Τσίπρας δίνει τη φανέλα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και μαζί το εισιτήριο για τα ψηφοδέλτια στον παλέμαχο μπασκετμπολίστα Άγγελο Κορονιό. Τα στιγμιότυπα μοιράστηκε με βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λίγο πριν περιοδεύσει στην Κρήτη Δευτέρα και Τρίτη.
26: Αν χάσω σε αυτό το γύρο, θα πάμε σε δεύτερο, θα κερδίσω.
27: Πώς το λέγεις, θα στην ομάδα μας.
26: Εννοείται, είμαι έτοιμος.
27: Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ.
26: Είναι η ειδικότητά μου.
27: Πάμε να τους νικήσουμε.
26: Εννοείται.
24: Διπλές βολές σε Πασόκ και ελληνική αριστερή συμπαράταξη εξαπολύει ο ΣΥΡΙΖΑ, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ανάταξης της αριστεράς στη Βουλή.
26: Το ότι ο κύριος Τσίπρας κάνει ένα δικό του κόμμα και θέλει και λέει μόνος θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία, ενώ τα ποσοστά του είναι αυτά που είναι. Το Πασόκ, ακόμα πιο κάτω, λέει θα κερδίσει με μία ψήφο διαφορά. Αυτά τα δύο ποιον ευνοούν?
24: Την ερχόμενη Τετάρτη εκπνέει η διορία της Κουμουνδούρου στους ανεξάρτητους βουλευτές για να παραδώσουν τις έδρες τους.
0: Στο παρελθόν του 52χρονου που δολοφονήθηκε τα μεσάνυχτα στη Γλυφάδα, αναζητούν οι αστυνομικοί το κίνητρο της εκτέλεσής του. Για να πάμε και στο αστυνομικό ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. Το θύμα είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές για σοβαρές ποινικές υποθέσεις και είχε συνδεθεί με ηγετικά στελέχη της λεγόμενης Greek Mafia. Το ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
18: Βίντεο αποτυπώνει το ασθενοφόρο που έχει φτάσει στη συμβολή των οδών Καραμανλή και Παναγούλη στη Γλυφάδα λίγα λεπτά μετά την εκτέλεση του 52χρονου.
28: Εκεί ακριβώς που έχουν ρίξει πριονίδι. Η ώρα ήταν περίπου μία. Ο 52χρονος ήταν σε μηχανή μεγάλου κυβισμού. 8 κάλικες βρεθήκανε, εδώ δεν έχει κάμερες. Αυτή είναι ένα τυφλό σημείο.
18: Οι δύο δράστες επέβαιναν σε μηχανή και φορούσαν σκούρα ρούχα και κράνη. Είχαν στήσει ενέδρα περιμένοντας το θύμα να ξεκινήσει από το σπίτι του, που απέχει περίπου ένα χιλιόμετρο μακριά από το σημείο της δολοφονίας. Εν κινήσει, ο συνοδηγός άνοιξε πυρ χτυπώντας πισόπλατα τον 52χρονο, που έπεσε από τη μηχανή του. Περίπου 5 σφαίρες καρφώθηκαν στην πλάτη του και μία στο κεφάλι.
3: 8 κάλικες. Ή τον περίμενε κάποιος εκεί, ήξερε ότι θα περάσει. Το βλέπω ως άνθρωποι της νύχτας που πήγαν να λύσουν κάποιες διαφορές.
18: Αυτός είναι ο 52χρονος άνδρας που έπεσε νεκρός στα μεσάνυχτα από τα δολοφονικά πυρά των δύο εκτελεστών στη Γλυφάδα. Η εικόνα του είχε καταγραφεί το Σεπτέμβριο του 2021, λίγα λεπτά αφού του είχε πραγματοποιήσει ένοπλη επίθεση σε βάρος 32χρονου σε κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα του ελληνικού FBI, ο 52χρονος είχε βαρύ βιογραφικό και είχε συλληφθεί ως μέλος εκβιαστικών ομάδων.
8: Ερμής, 91,8 στα FM.
18: Ειδικός τέλεχος της Greek Mafia που δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2025 στο Χαλάνδρι, αλλά και με τον υπαρχηγό του με το προσωνύμιο Μαύρος, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά εκτελεστών στην Ηλιούπολη το Δεκέμβριο του 2020. Εκτός από τη νύχτα, είχε απασχολήσει για 2 περιστατικά πυροβολισμών, τα οποία σχετίζονται με αντιπαλότητες επικυριαρχίας ανάμεσα σε οπαδούς της ίδιας ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά και για ενδοοικογενειακή βία. Μεταξύ άλλων, είχε συλληφθεί το 2011 για επεισόδια σε ποδοσφαιρικό αγώνα, το 2015 για τη δράση της εκβιαστικής ομάδας του Θαμνάκια για ένοπλη επίθεση έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο το 2018 και για πυροβολισμού στο κέντρο της Αθήνας το 2022.
0: Τώρα, μαραθώνιες κυρίες και κύριοι, είναι οι απολογίες των κατηγορουμένων για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να άφησε χρέη εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, με τον έναν μάλιστα να επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στον άλλον. Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται ότι είχε την ευθύνη της οικονομικής διαχείρισης των εταιριών και παραπέμπει στους λογιστές, οι οποίοι με τη σειρά τους απορρίπτουν τις κατηγορίες και δίνουν τη δική τους εκδοχή για τη συνεργασία τους. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελήθηκε για τον Sky ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
10: Αρνείται κάθε εμπλοκή στη διαχείριση των οικονομικών των εταιριών ο Φίλιππος Καμπούρης. Στην απολογία του, ο φερόμενος ως αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης αποποιείται την ευθύνη για τα χρέη εκατομμυρίων ευρώ προς το δημόσιο και τον ΕΦΚΑ, δείχνοντας προς την πλευρά των λογιστών.
18: Ουδέποτε είχα ως αντικείμενο εργασία τη λογιστική ή φορολογική διαχείριση εταιριών, ούτε αποφάσιζα για την καταβολή ή μη των ασφαλιστικών εισφορών και των φορολογικών υποχρεώσεών τους. Τα σχετικά ζητήματα τα χειρίζονταν οι αρμόδιοι λογιστές, στις υποδείξεις των οποίων βασιζόμουν κατά τη διεκπεραίωση των εγγράφων που μου ζητούσαν να υπογράψω.
10: Από την πλευρά του, ένας από τους κατηγορούμενους λογιστές αρνείται κάθε συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και περιγράφει τη ρήξη με τον Φίλιππο Καμπούρη.
11: Δεν εκπλήρωνε τις μηνιαίες οικονομικές υποχρεώσεις του προς τη λογιστική εταιρεία μου και είχαμε πάυσει να τηρούμε τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία των εταιριών τους. Πώς είναι δυνατόν να είμαι μέλος μιας εγκληματικής οργάνωσης όταν δεν έχω καμία επικοινωνία με τους φερόμενους ως αρχηγούς ή συνεργούς ή μέλη αυτής από το 2024.
10: Ο δεύτερος κατηγορούμενος λογιστής περιγράφει τις δυσκολίες στη συνεργασία με τις εμπλεκόμενες εταιρείες.
11: Φτάσαμε στο σημείο να απειλήσουμε ότι δεν θα υποβάλουμε τις φορολογικές δηλώσεις αν δεν μας προσκόμιζαν τα κατάλληλα έγγραφα είτε τις κοινής λογαριασμών, διότι δεν θα μπορούσαμε να υποβάλουμε τις οικονομικές καταστάσεις ούτε και τη φορολογική δήλωση με αναλυθή και ανακριβή στοιχεία.
12: Οι άνθρωποι αυτοί είχαν καθαρά διεκπαιρωτικό ρόλο, ότι όλες οι ενέργειές τους ήταν κατόπιν εντολών του βασικού κατηγορουμένου.
10: Τη δική του εκδοχή δίνει και ο κατηγορούμενος που εμφανίζεται στη δικογραφία ως αχυράνθρωπος.
13: Είχα φιλικές σχέσεις με τον Φίλιππο Καμπούρη. Επειδή είχα επαγγελματικά προβλήματα στην αναζήτηση σταθερής δουλειάς και σταθερού μισθού, μου πρότεινε να δουλέψω μαζί του σε εταιρείες. Γνώριζα για τις εταιρείες που εργαζόμουν κανονικά, έπαιρνα μισθό από αυτές, αλλά δεν είχα άλλη γνώση και εμπλοκή για διοικητικά και φορολογικά θέματα.
14: Η ζημιά για τον ΕΦΚΑ υπολογίζεται στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ συνολικά για το δημόσιο αγγίζει τα 5 εκατομμύρια. Η υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη, ωστόσο, αμφισβητεί τόσο το μέγεθος των οφειλών, όσο και την κατηγορία της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης.
15: Με τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία, τα αδικήματα τα οποία περιγράφονται δεν υπάρχουν.
17: Μπορεί να υπάρχει ζημία του ΕΦΚΑ και κακώς υπάρχει ζημία του ΕΦΚΑ, αλλά αυτό δεν μπορεί να μεταφράζεται σε όφελος οποιοδήποτε εμπλέκεται.
10: Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, ανακρίτρια και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την ποινική μεταχείριση καθενός από τους 11 κατηγορουμένους.
0: Στο ίδιο θέμα, τις εξελίξεις παρακολουθεί η συνάδελφος, η Ήρα Ορχάνη, η οποία μετέφερε νωρίτερα όλα τα νεότερα στη Χριστίνα Βίδου. Πάμε να την ακούσουμε.
14: Έχουν απολογηθεί οι περισσότεροι από τους 11 κατηγορούμενους. Εμείς μαθαίνουμε ότι όλοι τους αρνούνται τα όσα τους καταλογίζονται και αλληλοκατηγορούνται. Ακούσαμε ήδη πως οι δύο λογιστές δείχνουν ως εγκέφαλο τον Φίλιππο Καμπούρη, ο ίδιος όμως από την πλευρά του, στο γραφείο της ανακρίτριας, το οποίο παρέμεινε 3 ώρες, αρνήθηκε ξανά την κατηγορία της απάτης και μάλιστα ισχυρίστηκε πως οι λογιστές ήταν αυτοί που κακοδιαχειρίστηκαν τις εταιρείες του, λέγοντας πως κάθε φορά που μία από αυτές έκλεινε από λογιστικό λάθος, φαινόταν πως το προσωπικό συνέχισε να παραμένει εργαζόμενο σε αυτές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η απολογία της συζύγου του Καμπούρη, η οποία δήλωσε πλήρη άγνοια, λέγοντας πως ήταν μία απλή εργαζόμενη στις εταιρείες. Χαρακτηριστικά λοιπόν φέρεται να έχει πει: «Η σχέση μου με τις επιχειρήσεις περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας, με καθήκοντα γραμματιακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών». Ξεκινούν λοιπόν σιγά σιγά να περνούν το κατόφλητο εισαγγελέα για να αποφασιστεί η περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους, μια διαδικασία η οποία θα ολοκληρωθεί αργά το βράδυ.
0: Στον Βόλο τώρα, δύο άντρες κατέληξαν στο νοσοκομείο ύστερα από άγρια επίθεση που δέχτηκαν τα ξημερώματα από ομάδα περίπου 10 ατόμων, τα οποία ακινητοποίησαν το ταξί στο οποίο επέβαιναν και τους ξυλοκόπησαν. Ο Μιχάλης Τεζάρης με όλες τις πληροφορίες πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Με τις κατηγορίες της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών εμπλαβών αλλά και της ληστείας, Χριστίνα, συνελήφθησαν 2 από συνολικά 10 δράστες, οι οποίοι τα ξημερώματα επιτέθηκαν σε βάρος 2 ατόμων ηλικίας 24 και 25 ετών στο λιμάνι του Βόλου και τους ξυλοκόπησαν, αφού πρώτα μπλόκαραν το ταξί μέσα στο οποίο επέβαιναν, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky. Ένα ακόμη άτομο έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται προκειμένου συλληφθεί στο πλαίσιο του αυτοφόρου.

0: με τη βία έξω από το όχημα και τους ξυλοκόπησαν ανηλαίως.
1: Διαπληκτήθηκαν δύο παρέες μέσα σε νυχτερινό κέντρο. Στην πορεία οι δύο από τη μία παρέα έφυγαν από το κέντρο και προσπάθησαν να βρουν ένα ταξί να απομακρυνθούν. Τους ακολούθησαν όμως περίπου 10 άτομα, δεν είναι ακόμα ξεκάθαρος ο αριθμός, και τους μπλοκάρισαν το ταξί, τους κατέβασαν και τους έδεραν ανηλαίως. Η υπόθεση είναι σε εξέλιξη, διότι την έχει αναλάβει το λιμεναρχείο, διότι ο χώρος που έγινε το περιστατικό αφορά το λιμεναρχείο και ψάχνουν τώρα να αξιοποιήσουν στοιχεία μέσα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή οτιδήποτε άλλο βρεθεί.
2: Αντιδράσεις προκαλεί νέα διάταξη του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κυρίες και κύριοι, η οποία αλλάζει τη διαδικασία του αυτοφόρου σε υποθέσεις εμπρισμού, οι οποίες συνδέονται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Ο Γιάννης Σουλιώτης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky και τη Χριστίνα Βίδου.
3: Με τροποποίηση που προωθείται σε νόμο του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας, εξαιρούνται από τη διαδικασία του αυτόφορου για υποθέσεις εμπρισμού οι υπάλληλοι των διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Ότι προωθείται κατ' εξαίρεση μια ειδική ρύθμιση, ούτως ώστε να μην συλλαμβάνονται στο πλαίσιο του αυτοφόρου οι υπάλληλοι των διαχειριστών ηλεκτρικής ενέργειας, όπως για παράδειγμα ο ΔΔΕ, στις περιπτώσεις που η έρευνα της πυροσβεστικής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η πυρκαγιά ξέσπασε από πυλώνες μεταφοράς ρεύματος. Στο σχετικό άρθρο αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι σε περίπτωση ενδείξεων εμπρισμού, οι οποίες συνδέονται με την λειτουργία του δικτύου ηλεκτροδότησης, οι αρμόδιοι υπάλληλοι δεν υπάγονται στη διαδικασία των άρθρων 417 έως 427 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, δηλαδή δεν υπάγονται στη διαδικασία της αυτόφορης σύλληψης. Η νομοθετική παρέμβαση φέρει τις υπογραφές των Υπουργών Δικαιοσύνης και Πολιτικής Προστασίας και έρχεται στο τέλος μιας αντιπυρικής περίοδου, κατά την οποία σε Κρήτη, σε Άρτα αλλά και αλλού υπάλληλοι του ΔΔΕ συνελήφθησαν ως υπέτη για την πλημελή συντήρηση του δικτύου, από το οποίο ξεκίνησαν μεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές. Για να καταλάβουμε τώρα τη σημασία της συγκεκριμένης νομοθετικής παρέμβασης, αξίζει να σημειώσουμε ότι το 2024 το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος ενοχοποιήθηκε για το 35% των καμένων εκτάσεων. Το 2025 προέκυψε ότι ευθύνεται για το 50% των συνολικών καμένων εκτάσεων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό φέτος ανέρχεται σε 75%. Όπως γίνεται αντιληπτό, Χριστίνα, το θέμα έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό της πυροσβεστικής και όχι μόνο, με αρμόδιες πηγές να μιλούν για προνομιακή ποινική μεταχείριση συγκεκριμένης κατηγορίας υπαλλήλων, ενώ θέτουν ακόμα και ζήτημα αντισυνταγματικότητας της σχετικής ρύθμισης.
2: Στο θέμα των αλιέων τώρα, κυρίες και κύριοι, δεμένα στα λιμάνια παραμένουν τα αλιευτικά σκάφη, με τους ψαράδες να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, καθώς το αυξημένο κόστος των καυσίμων και τα υπόλοιπα λειτουργικά έξοδα απειλούν, όπως λένε, την επιβίωσή τους. Από την Πάτρα μέχρι το Βόλο και τη Μυτιλίνη ζητούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης, ενώ ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε διπλασιασμό της επιδότησης στο αλιευτικό πετρέλαιο, προαναγγέλλοντας και νέες παρεμβάσεις. Το ρεπορτάζ από την Έλενα Χελβατζόγλου.
4: Το επάγγελμα έχει γίνει μη βιώσιμο.
5: Από την αγωνία για την επιβίωση.
6: Να αξιοπρέπεια, δεν θα μας την πατήσουν αυτοί.
5: Στην οργή και την απόφαση να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους. Οι αλλοίς μιλούν για ένα κόστος που έχει γίνει δυσβάσταχτο και ζητούν άμεσα λύσεις.
7: Δεμένα στην ιχθυόσκαλα της Πάτρας είναι τα αλιευτικά σκάφη εδώ στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Οι αλλοίς υποστηρίζουν ότι τα κόστη πλέον είναι απαγορευτικά και έτσι δεν μπορούν να βγουν με τα σκάφη τους για ψάρεμα στο Ιόνιο.
6: Γιατί να λέει το 50 όταν έχει φτάσει το πετρέλαιο 2 ευρώ, εμείς θέλουμε να δουλεύουμε με 50-60 λεπτά πληρωτέο, να το πληρώνουμε μέχρι τόσο. Έτσι μπορούμε να είμαστε βιώσιμοι, έτσι μπορούμε να δουλέψουμε.
5: Και δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Τα κόστη εκτινάσσονται, ενώ όπως λένε, οι τιμές που δίνουν τα προϊόντα τους είναι πολύ χαμηλές.
8: Αυτή τη στιγμή ένα σκάφος στις μέσα αλίας φεύγει στις 7 η ώρα το απόγευμα, ρίχνει λάμπες για γάβρο και για σαρδέλα και γυρίζει το πρωί και δεν ξέρει αν θα πουληθούν τα ψάρια, σε τι τιμή θα πάνε.
9: Το γρηγρή για να πάει για δουλειά τρέφονται 12 οικογένειες. Χρειαζόμαστε 12 άτομα μόνο και μόνο για να πάμε για δουλειά. Φανταστείτε και καταλάβετε πόσους κόσμος τρέφεται από αυτά τα σκάφη.
5: Ανάλογες κινητοποιήσεις πραγματοποιήθηκαν και στον Βόλο. Αλιευτικά σκάφη συγκεντρώθηκαν στο λιμάνι και προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό.
10: Είναι το καύσιμο, είναι οι ζημιές από τα θηλαστικά, είναι τα δορυφορικά, είναι τα VMS, είναι η νομοθεσία που έχουν κάνει, λειτουργικά τιμολόγια, λειτουργικές ζυγείς.
5: Οι κινητοποιήσεις έφτασαν και στη Μυτιλίνη, όπου οι παράκτοι αλλοίς ξεκαθάρισαν πως οι ενισχύσεις που προωθούνται δεν αρκούν από μόνες τους για να αντιμετωπίσουν το σύνολο των προβλημάτων τους. Και το μήνυμα που στέλνουν είναι σαφές.
11: Τέρμα τα ψέματα, οι αλλοίς είμαστε αποφασισμένοι, θα το πάμε μέχρι τέλους.
5: Στην ενίσχυση των αλλιέων αναφέρθηκε στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας επιπλέον

0: Μέτρα.
1: Διπλασιάζουμε την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου για το διάστημα Απριλίου-Αυγούστου έως τα 32 λεπτά το λίτρο, ώστε να στηρίξουμε τους αλλοιείς μας. Να πω ότι ήδη εξετάζουμε και άλλες δυνατότητες στήριξης του κλάδου, αλλά περισσότερα γι' αυτό θα έχω να σας πω προς το τέλος του μήνα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αναμετρώνονται σε πολύ λίγα λεπτά στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο μεγάλο ντέρμπι της έκτης αγωνιστικής της Super League. Νωρίτερα η Κηφισιά επικράτησε 1-0 του Πανετολικού και ο Ηρακλής 2-0 του Λεβαδιακού στο Καφτατζόγλιο. Περισσότερα θα μας πει ο Θανάσης Κρητικός.
3: Ο Ηρακλής επέστρεψε στο Καφτατζόγλιο και το γιόρτασε με νίκη 2-0 επί του Λεβαδιακού.
4: Νανού κράτησε, ο Κράιντς ελευθερώνει, Νιζέ εκτελεί στα δίχτυα η μπάλα. Ο Νιζέ σκοράρει στο 69, υπέροχο τέρμα. Ωραία σέντρα στο δεύτερο δοκάρι και παλιά. 2-0 ο Κράιντς, μπήκε και άλλαξε όλο το μάτς.
3: Στη Λεωφόρο ο Χόρχε Πόμπο πήρε την μπάσα του Σαγάλ και από δύσκολη γωνία έδωσε προβάδισμα στην Κηφισιά επί του Πανετολικού. Το τρίτο γκολ του Ισπανού στο πρωτάθλημα ήταν αρκετό για το δεύτερο διαδοχικό τρίποντο της ομάδας του Λέτος στη Super League.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Στέφανος Νικολαίδης. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομη διακοπή, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα Χριστοπούλου και αμέσως μετά μια Κυριακή από τη ζωή σου με την Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
8: Είχε student hot takes. Το top μέρος για σουσού είναι

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Η οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης είναι δίπλα σας από το 2001 με σεβασμό στον αγρότη, το κτηνοτρόφο και το μελισσοκόμο. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας προσφέρει όλα όσα χρειάζεστε για να αναπτύξετε τις καλλιέργειές σας και να φροντίσετε τα ζώα σας. Ανακαλύψτε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε βιολογικά φυτοπροστατευτικά, λιπάσματα, πιστοποιημένα φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, φυτά, εργαλεία και μελισσοκομικά είδη. Με υπεύθυνη υποστήριξη για υπαίθριες και θερμοκηπιακές καλλιέργειες και πάντα με προσιτές τιμές. Από τον πρώτο σπόρο μέχρι το τελευταίο εργαλείο, η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης. Στην Αγία Ελένη, Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 95 0 24 231.
5: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 26950-55-137.
6: Η ποιότητα σου δίνει την απόλυτη απόλαυση. Κεφαλινός Coffee Station. Σε συνεργασία με την Hand Pickers, την ποιοτικότερη εταιρεία speciality coffee στην Ελλάδα, σας προσφέρουμε φρέσκους εκλεκτούς καφέδες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, χωρίς πρόσθετα και αρώματα. Κεφαλινός Coffee Station. Φρεσκοψημένες φωλιάτες, σάντουιτς και μπαγκέτες με συνδυασμό υλικών. Κεφαλινός Coffee Station στο Καλαμάκι. Στο χέρι με takeaway ή στο 26950-22888 και WhatsApp 6984-190-500. Σύντομα και online παραγγελία. Κεφαλινός Coffee Station. Απόλαυση όλη μέρα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ήθελες. Σαν στρατιώτης που μόλις

0: Κάθε αγώνας έχει τη δική του ιστορία. Κάθε γκολ τον δικό του πρωταγωνιστή. Κάθε μεγάλη αθλητική είδηση έχει τη δική της φωνή. El Clásico με τον Δημήτρη Πέτα. Καθημερινά στον Ερμή 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Η καρδιά του ζακυνθινού αθλητισμού χτυπά εδώ.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Χαρίσατε μου μια γωνιά στο φίλο σας και μένα, να γράφω κάποτε κι εγώ τι έχω περασμένα. Έχω πολλά μέσα στο νου, πολλά μες στην καρδιά μου, και είναι η ζωή μου η πικρή, ατέλειωτη ιστορία. Παράκαιρα εμαράνθησαν τα χρόνια του μαγιού μου, δεν μου τα μάραν ο καιρός, αλλά η δυστυχία. Και θέλω τώρα, πριν σβεστώ από τη σκηνή του κόσμου, να χύσω η άμυρη κι εγώ μια σπίθα από το φως μου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

η μουσική. Τους στίχους δεν θα ξέρουμε ως συνήθως. Θα λέμε ό,τι να είναι και θα αρκεί. Η αγάπη μας δεν ήταν ένας μύθος.

Σχάτος, μαύρος, πονηρός. Κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά.

0: φτωχά με μπασταρδά γατιά.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.